0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί. It's coming.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School I'll Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: ESR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: σοκοτάρι.
1: Το πράσινο χλάζι που είναι γλυκό.
2: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
3: Τα φύλλα που βέβαια μου βέβαια.
4: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
5: Το κρύο που έχετε.
6: Το σύννεφο που ανάζει.
7: Το σκαντζοσυράκι μου βάζει φαγητό.
8: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
9: Ο έλπε χειριγητό με τα φύλλα.
10: Η χοχλή που ψώνει στην βροχή.
11: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
12: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
13: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
14: Το ουράνιο τόξο.
15: Το σαλιγκάρι.
16: Το ρόδι.
17: Το μήλο.
18: Τη βροχή.
13: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
19: Με νεράιδα.
20: Το φθινόπωρο μοιάζει με ψωμί.
21: Το φθινόπωρο μοιάζει με μία...

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Δεν ξέρω πώς παιδιά 17 ετών μπορεί να είναι ψύχρεμα και να μιλούν για την καταστροφή του πλανήτη. Παρακολουθούμε καθημερινά εικόνες με τους πάγους να λιώνουν, τις παραλίες να χάνονται, τη φυσική χλωρίδα και πανίδα των χωρών να εξαφανίζεται μέρα παραμέρα, καθώς τα δάση καίγονται και μαζί τους ό,τι ζει και αναπνέει. Και όλα αυτά γιατί άραγε? Η ιστορία μας δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν σεβάστηκαν την Ινδιάνικη παροιμία που λέει: «Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας». Δεν θέλουμε να μεγαλώνουμε περιμένοντας το τέλος. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να δούμε την καταστροφή να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια φόβος του μέλλοντος, αλλά είναι η απτή απειλή τις οποίες τις επιπτώσεις βιώνει καθημερινά ο πλανήτης. Θα χρειαστούμε έναν πολύ διαφορετικό νέο τρόπο σκέψης, αν θέλουμε να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος, είχε πει ο Einstein. Ο νέος αυτός τρόπος σκέψης περιλαμβάνει την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, συμπληρώνουμε εμείς.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Έχω ένα χώμα. Σώμα περισσότερο.
3: Τι είναι αυτό? Εμείς το βλέπουμε ως μαγεία και πολυχρωμία στη ζωή.
4: Εγώ όταν μιλώ μου αρέσει να κινούμε.
5: Εμείς σε ακούμε, τι ωραία βόλτα μας πας.
6: Εγώ θέλω να είμαι ασφαλή με αυτόν τον τόπο μας ένα.
7: Εμείς το έφερε έδαφος για να ριζώσεις και να ανθίσεις.
8: Εγώ, Χελεύα, θέλω αγάπη, αγκαλιά.
9: Εμείς για σένα, μια μεγάλη αγκαλιά και ο κύκλος που θα πιαστούμε, χέρι-χέρι, να χορεύουμε παρέα.
10: Εγώ ζω, θα ζήσω.
11: Τέτοιες γάτες, ας βγούμε έξω μαζί να τις δούμε παρέα.
12: Εμείς τραγουδάμε μαζί σου.
13: Εγώ είμαι μονάδα. Εμείς όλοι μαζί είμαστε δυνατοί ομάδα.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
14: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

swear on your life, I swear on my life.

Σου ήρθες αριά, σου άρεσε στο όνειρο και σε έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε.

0: Που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Ιωάννα και ακούτε το podcast «Τις νύχτες γίνομαι παιδί». Μαζί μου είναι η Γιώτα, ο Γιώργος και η Βάσο. Σήμερα είναι 13 Φεβρουαρίου και με αφορμή την ημέρα αυτή, γνωστή ως Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, σκεφτήκαμε να πάμε λίγο πίσω στις όμορφες στιγμές του.
1: Γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι μνήμη.
2: Άκουσμα που γίνεται ανάμνηση.
3: Ανάμνηση που συνδέεται με την παιδική ηλικία.
1: Ανάμνηση που γίνεται νοσταλγία. Θα μου πεις, σήμερα δεν υπάρχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, υπάρχει. Τι κάνουμε άλλωστε εμείς τώρα. Αλλά δεν είναι κυρίαρχο, δεν είναι το μόνο μέσο που σε φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Μένει τελευταίο και καταϊδρωμένο στον ταχύτερο κόσμο των media. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, τι προτιμάτε, τηλεόραση ή ραδιόφωνο.
3: Ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο ή Spotify.
2: Spotify.
0: Ραδιόφωνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο.
1: Ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
0: Τίμιες επιλογές. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι ερωτήσεων-απαντήσεων. Αν το ραδιόφωνο, παιδιά, ήταν χρώμα, πώς το φαντάζεστε?
1: Ασημί, σαν το τρανζιστοράκι του πατέρα μου.
0: Αν ήταν άνθρωπος?
2: Ο Μάνος Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Αν ήταν βιβλίο...
1: Θα ήταν το «Ελπίζω κάποιος να με ακούει» της Άλλη Σόσμαν.
0: Αν ήταν ταινία...
2: Θα ήταν το «Good Morning Vietnam».
3: Good Morning Vietnam!
0: Αν ήταν μεταφορικό μέσο...
4: Θα ήταν αυτοκίνητο στη διαπασόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Κάνε μας, Γιώτα, μία μίνι αναφορά στην ιστορία του ραδιοφώνου.
2: Θα σας πω τρία ονόματα. Maxwell, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Hertz, Ερτζιανά, εάν δεν είχε κάνει τις πατέντες του ο Τέσλα, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Ιταλός Μαρκόνι.
4: Ναι, τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι δεν θα είχαμε αυτό το μαγικό κουτί, το ράδιο, ραδιόφωνο, τράντι, στοράκι, όπως θες πες το.
1: Δεν θα είχαμε podcast σήμερα.
4: Δεν θα μας άκουγαν ως στην άκρη του κόσμου.
2: Ποια είναι η άκρη του κόσμου?
0: Το Νούλαμπορτ φυσικά, κοντά στη Γρυλανδία. Αγαπητοί ακροατές, ως το μακρινό Νούλαμπορτ, ακούτε το podcast «Τις νύχτες γίνομαι παιδί» με θέμα το ραδιόφωνο και μνήμες του.
2: Το ραδιόφωνο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, μπήκε στις ζωές των ανθρώπων στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ενώ βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο, αρκετά χρόνια μετά τη χρήση ασύρματου για στρατιωτικούς σκοπούς.
1: Και στην Ελλάδα?
2: Στην Ελλάδα, ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεψε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πρωτοβουλία από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη, την 25η Μαρτίου του 1928. Μετά την απελευθέρωση άρχισαν οι πρώτες εκπομπές μέσω AIR. Αργότερα, το 1947, ιδρύθηκε το δεύτερο πρόγραμμα και το τρίτο πρόγραμμα.

0: Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δεύτερο πρόγραμμα στα μεσαία κύματα.
1: Θέλω όμως να σταθούμε στους πειρατικούς, στους παράνομους σταθμούς, στη δεκαετία του 70.
2: Οι πειρατικοί νομίζω ότι συνδέθηκαν με τη συναισθηματική ζωή των ακροατών.
3: Τον έρωτα, την καψούρα όπως την αποκαλούσαν.
4: Για τους πειρατικούς σταθμούς ήταν τα Αγίου Βαλεντίνου κάθε μέρα, με τις περιβόητες αφιερώσεις.
1: Όπως και ο Στάθης Ψάλτης στη κινηματογραφική ταινία «Βασικά καλησπέρα σας».
5: Σιγά, καλησπέρα σας να πούμε, έτσι.
2: Γιατί ρε φίλε το ραδιόφωνο είναι μαγικό. Εμπεριέχει τον απάντεχο.
3: Το ζωντανό, πιο ζωντανό, το ολοζώντανο της επικοινωνίας.
4: Μικραίνει τον κόσμο αφού το φέρνει πιο κοντά.
2: Σπάει τον ήχο της σιωπής, της μοναξιάς.

0: Μία είδηση.
1: Ένα δελτίο καιρού.
2: Ένα τραγούδι που σε βρίσκει στην καρδιά και σε χτυπάει ντάν.
3: Χαμηλόφωνα, σχεδόν ψιθυριστά.
2: Μίλα μου ψιθυριστά, αν μου μιλάς για αγάπη, που λέει και ο Σέξπιρ.
0: Δυνατά.
1: Στη διαπασόν, στο τέρμα.
2: Στο ραδιόφωνο, εικόνες συνθέτονται.
0: Ανασυνθέτονται.
1: Αναπαρίστανται.
3: Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε σήμερα τον κόσμο που δονείται από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, βυθισμένο στη σιωπή των ερτζιανών κυμάτων. Θέλω τώρα πριν κλείσουμε να μου πει ο καθένας και καθεμία μία ανάμνηση ραδιοφώνου που είχατε.
0: Ένα καλοκαίρι Σαββάτο, απόγευμα, ετοιμάζεσαι να βγεις βόλτα. Κάνει ζέστη, τα παράθυρα είναι όλα ανοιχτά και ακούς από απέναντι αυτό.

0: Και για σένα.
1: Είναι Κυριακή απόγευμα και ο πατέρας μου ακούει τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε. Δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καμπρίνη ή τον Ρώση. Τον Ρώση. Να που έγινε το λάθος των ήττων.
0: Και για εσένα, Γιώργο.
3: Εγώ, παιδιά, δεν άκουσα ποτέ ραδιοφωνός, παιδί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακροατές του European School Radio, ακούτε A-Music από το μουσικό Λύκειο Παλίνης.
4: Φτώχεια,
3: ανεργία,
4: κοινωνικός αποκλεισμός,
3: κοινωνική ανισότητα,
4: αδιέξοδο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έχει καθιερώσει την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
3: Είσαι και εσύ μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ανεξάρτητα από την κοινωνική σου θέση, την οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου.
4: Ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για να συνθέσει το πολύχρωμο μοσαϊκό του κόσμου. Με κεραίες ανοιχτές, συλλογικότητα, καθαρό μυαλό, ενσυναίσθηση και καλοσύνη.
5: Per favore.
6: Per favor. Lui è.
5: Paragalos. Salviamo il mondo.
6: Salviamo il mondo.
7: Salviamo il mondo. Salviamo il mondo. Dal di Marco Universe.

0: Tom Cosmo.
1: Sosta Tom Cosmo.
2: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο σημερινό μας δελτίο ειδήσεων θα δώσουμε το λόγο σε μικρούς μαθητές για το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής. Συνδεόμαστε ζωντανά στον αέρα του ραδιοφώνου με μαθητές της Σίγμα Ταφ Τάξης, οι οποίοι στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την προστασία του πλανήτη.
4: Ο πλανήτης μας δοκιμάζεται καθημερινά πλέον πλημμύρες, πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή.
5: Η προσπάθεια αλλαγής πρέπει να ξεκινήσει από εμάς.
6: Ας αλλάξουμε τρόπο ζωής.
7: Να βάλουμε στόχους για ένα καλύτερο περιβάλλον,
8: για καθαρό αέρα και ποιοτικό νερό,
9: για καθαρές άλλες και για πολύ πράσινο.
10: Ας κάνει ο καθένας από εμάς καθημερινά κάτι απλό.
11: Ας φυτέψει ένα δεντράκι στην άκρη του δρόμου, για παράδειγμα.
12: Για μην πετάμε σκουπίδια από εδώ και από εκεί, βρε παιδιά.
13: Και φυσικά, όχι τόσο πλαστικό.
14: Και αν χρησιμοποιούμε, τότε να το ανακυκλώνουμε.
15: Να περπατάμε περισσότερο.
16: Και ό,τι δεν περνάει από το δικό μας χέρι, ας το κάνουν αυτοί που μπορούν.
17: Οι κυβερνήσεις των κρατών να δώσουν βάρος στην ποιότητα των αποβλήτων και στις μεταφορές.
18: Οι χώρες που κάνουν πόλεμο ας δώσουν τα χρήματα για την προστασία του περιβάλλοντος.
19: Και αυτά όλα να τα κάνουμε καθημερινά.
20: Γιατί έτσι μόνο θα βάλει ο καθένας μας ένα μικρό λιθαράκι.
21: Γιατί εμείς στον τόπο μας περιμένουμε τη φετινή χρονιά δέντρα. Και το μας ρωτάνε με απορία γιατί.
22: Μα γιατί φυτέψαμε δέντρα!
2: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
23: Διάβρωση του εδάφους. Ρήπανση. Η μείωση της βιοποικιλότητας.
24: Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, χημικά. Τι είναι όλα αυτά? Τέτοια δεν είχαμε στο καιρό μας. Όλα ήταν απλά, καθαρά και ήρεμα. Κλιματικές αλλαγές, ρήπανση. Τι πράγματα είναι αυτά? Αχ, και πώς αλλάζουν οι καιροί. Πώς θα να παυτεί η ψυχούλα μου? Βλέπω τη γη να καταστρέφεται από τους ανθρώπους.
25: Άστα γιαγιά, και λίγα ξέρεις. Το πρόβλημα του περιβάλλοντος έχει γίνει μόνιμο θέμα. Μας μιλάνε συνέχεια στο σχολείο γι' αυτό.
26: Μη μιλάς εσύ μικρό που τα ξέρεις και από το σχολείο. Ρώτα και εμένα γιαγιά, που είμαι μεγαλύτερος και ξέρω και καλύτερα. Αν δεν γινόταν όλα αυτά, δεν θα είχαμε τίποτα από τα ωραία που απολαμβάνουμε σήμερα. Έπρεπε να γίνουν για να έχουμε ό,τι έχουμε. Σιγά τη ρήπανση και τα σχετικά. Παραμύθια. Όλα για να μας κοροϊδεύουν τα κάνουν. Δες στον ουρανό, πεντακάθαρος είναι, τίποτα δεν έχει.
25: Μα πόσο μυαλό μπορείς να έχεις για να τα λες όλα αυτά? Ραδιόφωνα δεν ακούς, τηλεόραση δεν βλέπεις, σχολείο δεν πήγες. Ο κόσμος καίγεται και το χειρότερο, εμείς του βάζουμε φωτιά. Περνιέσαι και για έξυπνο στρωμάρα σου.
26: Ναι, ναι, ό,τι πεις. Αν ο κόσμος καίγεται, εγώ γιατί δεν βλέπω φωτιά?
25: Κατάλαβε με, εδώ καταστρεφόμαστε, δεν είναι αστείο. Αλλά τι να περιμένει κανείς από σένα και πολλούς άλλους σαν εσένα. Μη φοβάσαι γιαγιά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να σώσουμε την κατάσταση. Και μην τον ακούς, θα τα καταφέρουμε, θα δεις, είναι στο χέρι μας.
22: Η γη θα ζήσει.
2: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
27: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πον Κλέλια, σοβαρή ερώτηση. Πόσες ώρες πέρασε σήμερα στο κινητό?
2: Δεν μετράμε τέτοια πράγματα. Εσύ?
1: Εγώ απλά μπήκα να δω λίγο και ξαφνικά ήταν βράδυ.
2: Κλασικά. Και μετά λες δεν πρόλαβα να μιλήσω με κανέναν.
1: Κι όμως μιλήσαμε με όλους, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε.
2: Οπότε σήμερα μιλάμε για φιλία και social. Μας έφεραν πιο κοντά ή μας μπέρδεψαν τελείως? Εσείς τι λέτε ρε παιδιά?
3: Νιώθω ότι μιλάμε συνέχεια με τους φίλους μας.
1: Ναι, αλλά πώς?
4: Μέσω των λογαριασμών μας στα social.
5: Με χαχά και επιφανειακές αντιδράσεις.
6: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είπαμε πώς είσαι στα αλήθεια. Πιστεύεις ότι μιλάς περισσότερο με τους φίλους σου από κοντά ή από το κινητό?
1: Θα έλεγα μάλλον από το κινητό. Βέβαια αυτό προκαλεί πολλούς κινδύνους, όμως την περίπτωση να μην γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε, δίνοντάς του τις προσωπικές μας πληροφορίες.
2: Έχεις δίκιο. Έχω ακούσει και πολλές περιπτώσεις που παιδιά έπεσαν θύματα εξαπάτησης.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Το συν είναι επικίνδυνο. Τι λες, Ροξάνη?
6: Πάρα πολύ. Σ' αφήνεις το συν και μετά αρχίζεις. Έκανα κάτι, θύμωσε.
1: Κι ο άλλος απλά έτρωγε.
6: Ήταν φώναξη η μάνα του.
7: Αλλά εσύ έχεις ήδη γράψει σενάριο στο κεφάλι σου. Τι νιώθεις όταν στέλνεις μήνυμα σε φίλο και δεν απαντά?
8: Ότι μπορεί να έκανα κάτι που τον πείραξε και δεν θέλει να μου μιλήσει.
7: Έχει τύχει να παρεξηγηθείς εξαιτίας ενός συν ή μίας καθυστερημένης απάντησης?
8: Μπα, συνήθως προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά, ότι δηλαδή είναι απασχολημένος και δεν μπορεί να απαντήσει εκείνη τη στιγμή.
5: Μπράβο, καλά κάνεις. Επίσης πιστεύεις ότι ένα like δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον?
9: Όχι, γιατί μπορεί να το κάνει μόνο από ευγένεια.
5: Ακόμη, ίσως το κάνει για να σου τραβήξει την προσοχή, χωρίς να έχει πάντα καλές προθέσεις.
9: Βλέπεις τους φίλους σου στα social, γελάκια, παρέες, τέλειες στιγμές.
5: Και εσύ σπίτι, με φόρμες, διάβασμα και λες, όλοι περνάνε τέλεια εκτός από μένα.
9: Αλλά ξεχνάμε ότι κανείς δεν ανεβάζει όταν βαριέται ή όταν δεν είναι καλά. Πιστεύεις όσο ανεβάζουν οι φίλοι δείχνουν την αληθινή τους ζωή?
8: Σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι δείχνουν μόνο τα ευχάριστα.
2: Σε κάνουν τα social media να νιώθεις καλύτερα ή χειρότερα για τον εαυτό σου?
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζουν. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις.
2: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι πραγματικός φίλος?
8: Μόνο μέσω της πραγματικής επαφής και όχι μέσα από τα social media.
2: Θα προτιμούσες έναν φίλο που σου στέλνει μηνύματα ή έναν που σε ακούει από κοντά?
8: Μα φυσικά εάν που είναι δίπλα μου και με ακούει. Αυτή η σύνδεση όμως μπορεί να γίνει και από τα social media σε σπάνιες περιπτώσεις.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύεις ότι τα social media μπορούν να αντικαταστήσουν την αληθινή φιλία?
8: Σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό. Να πούμε όμως και την αλήθεια.
2: Ναι, δεν είναι όλα χάλια.
7: Μιλάς με φίλους που δεν βλέπεις συχνά.
6: Κρατάς επαφή, γελάς, στέλνεις χαζά βίντεο.
7: Μπορείς να γνωρίσεις άλλα άτομα από διαφορετικά μέρη με παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά σου.
6: Επεκτείνεις τους ορίζοντές σου.
8: Τι θα έλεγες στον τρόπο που χρησιμοποιείς τα social media στις φιλίες σου?
5: Θα τα χρησιμοποιούσα με μέτρο και όχι ως αντικατάσταση της διαζώσης, επικοινωνίας.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
6: Οπότε τελικά τα social media δεν φταίνε?
9: Εμείς φταίμε λίγο που ξεχνάμε να μιλάμε κανονικά.
5: Να ρωτάμε, να ακούμε.
6: Και να θυμόμαστε ότι η φιλία δεν είναι ένα story 24ωρο.
5: Είναι σχέση, θέλει χρόνο.
1: Και καμιά φορά να αφήνεις το κινητό κάτω.
6: Ναι, καλά ακούγεται, αλλά στην πράξη είναι το δύσκολο. Εδώ, αν πάμε για καφέ και το αφήσει κάποιος στο τραπέζι, όλοι οι άλλοι τον κοιτάμε σαν να είναι βόμβα έτοιμη να σκάσει.
1: Ισχύει. Ένα μήνυμα να σου στείλουν και η βόμβα σκάει. Εσύ δεν ξεκολλάς από το κινητό σου και παρασέρνεις και τους άλλους. Και μετά είναι και το άλλο. Αν δεν ανεβάσεις story ότι βγήκες με τον κολλητό σου, βγήκες τελικά ή δεν μετράει?
7: Δεν μετράει. Αν δεν το δουν οι άλλοι, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι, μα αν βγαίνουν μόνο και μόνο για το story, εκεί είναι που έχουμε χάσει την μπάλα. Ζούμε για να δείχνουμε στους άλλους ότι περνάμε καλά, αντί να περνάμε όντως καλά.
2: Και το χειρότερο είναι όταν είμαστε στην ίδια παρέα και στέλνουμε TikTok ο ένας στον άλλον, ενώ καθόμαστε δίπλα-δίπλα, χωρίς καμία ουσιαστική επικοινωνία.
5: Τέρμα το κάψιμο. Αλλά ξέρεις τι, τουλάχιστον γελάμε. Το θέμα είναι να μην μένουμε μόνο εκεί. Να θυμόμαστε να λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω.
10: Έχεις δίκιο, εκτός από το να έχουμε επαφή από το κινητό με όλους τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε επαφή και με την έξω ζωή.
1: Κλέλια, ζούμε πια σε μια εποχή που όλα περνάνε από το κινητό. Μηνύματα, stories, likes. Νιώθεις ότι αυτό βοηθάει τη φιλία ή τη χαλάει?
7: Νομίζω κάνει και τα δύο. Από τη μία, είναι ωραία που μπορείς να μιλάς με τους φίλους σου όλη μέρα, ακόμα και αν είστε μακριά. Από την άλλη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις μεταξύ μας.
1: Ναι, ειδικά όταν δεν προλαβαίνεις να βγεις. Αλλά καμιά φορά νιώθω ότι μιλάμε πολύ online και λίγο από κοντά.
2: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να στέλνουμε καρδούλες και emoji, αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά μια αληθινή κουβέντα από κοντά.
10: Σαν να ξεχνάμε ότι η φιλία θέλει παρουσία, όχι μόνο Wi-Fi.
8: Έχεις δίκιο. Εκτός από να το έχεις επαφή από το κινητό με τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε και με την έξω ζωή.
1: Και τελικά, οι πιο δυνατές στιγμές είναι αυτές που δεν ανεβαίνουν στα social, που τις ζούμε μαζί, έξω από τηλεφώνη.
11: Ακριβώς! Οι φιλίες χτίζονται με χρόνο, εμπιστοσύνη και αληθινές στιγμές. Όχι μόνο με

Shockwaves around the world.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου. Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός, βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο. Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι. Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ. Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
5: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου. Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά. Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
6: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
5: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
4: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
7: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
5: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο. Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
7: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
5: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
4: όταν κάνω ποδήλατο.
5: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου.
8: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
4: Φοράω κράνος.
5: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
8: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
4: Κατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.
6: Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
5: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.
9: Να σου πω, πόσο πάει το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης? Έχω βάλει στοίχημα και καίγομαι να μάθω.
10: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ανοίγεις λίγο το ραδιόφωνο να ακούσουμε?
9: Ραδιόφωνο, τι λες ρε φίλε, σε ποια εποχή έχεις μείνει?
10: Πλάκα κάνεις, δεν ακούς ραδιόφωνο? Αρχικά μπορείς να μπεις από το PC σου, το tablet σου, ακόμα και από το κινητό σου. Είσαι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη διάθεσή σου παντού και πάντα. Περισσότεροι σταθμοί μεταδίδονται και διαδικτυακά.
9: Εγώ απλά γκουγκλάρω αυτό που θέλω και το μαθαίνω. Τι παραπάνω να μου δώσει το ραδιόφωνο?
10: Είναι απλά η άλλη αίσθηση, ρε φίλε. Αρχικά στο ραδιόφωνο ακούς τα περισσότερα σε απευθείας μετάδοση και πολλές φορές μαθαίνεις τα νέα πρώτες από όλους. Είναι πιο άμεσο και ζωντανό. Πώς να το κάνουμε?
9: Εσύ δηλαδή ακούς συχνά ραδιόφωνο?
10: Κοίτα, εγώ ξεκίνησα να ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε εκδρομές με τους γονείς μου. Μας κρατούσε συντροφιά στη διαδρομή και πολλές φορές σχολιάζαμε αυτά που ακούγαμε ή διασκεδάζαμε τη μουσική όταν πετυχαίναμε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή στα γούστα μας. Από τότε έγινε μία από τις αγαπημένες μου συνήθειες.
9: Δηλαδή, μπορείς να ενημερωθείς για τα πάντα πέρα από το να ακούς μουσική?
10: Φυσικά. Αν θες αθλητική εκπομπή, επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που μεταδίδουν μόνο αθλητικά. Αν θες μουσική, έχει ένα σωρό επιλογές. Ξένη μουσική, ελληνική. Διάφορα είδη, ακόμα και κλασική για τους φιλότεχνους. Θες ειδήσεις, θες τον καιρό, θες συνεντεύξεις. Όλα μπορείς να τα ακούσεις στο ραδιόφωνο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ότι στο ραδιόφωνο ακούγονται όλες οι φωνές.
9: Τι εννοείς?
10: Θέλω να πω ότι στο ραδιόφωνο καθένας μπορεί να πει την άποψή του ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία. Μπορείς ακόμα και εσύ να εκφράσεις την άποψή σου για κάποιο θέμα σε μια ζωντανή εκπομπή, περνώντας άλλο τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό ή στέλνοντας κάποιο μήνυμα αν ακούς διαδικτυακά.
9: Τι λες τώρα, μου κίνησε την περιέργεια. Θα το ψάξω και θα σου πω τη γνώμη μου.
10: Ναι, αμέ, τελικά μάθαμε το σκορ σε αυτόν τον αγώνα. Πιάσαμε την κουβέντα και ξεχαστήκαμε.
9: Δεν πειράζει. Θα ρωτήσω τον πατέρα μου όταν φτάσω σπίτι. Αυτό σίγουρα θα τον άκουγε τον αγώνα από το ραδιόφωνο στο συνεργείο.
11: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
12: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
11: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
12: ESR, European School Radio.
13: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας
2: web radio. Ένα μύθο θα σας πω, που τον γράψανε παιδιά. Όχι σαν τους μύθους του Εσώπου φυσικά,
3: αλλά για τα συναισθήματα και τα αισθήματα που είναι ξεχασμένα τελικά.
4: Ευτυχία.
2: Αγάπη.
3: Συμπόνια.
5: Αλληλεγγύη.
6: Αισιοδοξία.
7: Καλοσύνη.
6: Και τόσα άλλα ωραία αισθήματα που έχουν μπλεχτεί μέσα στη Βίνη.
8: Δεν αφήνουμε να μπουν άλλα αισθήματα άσχημα. Πιστεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς όπλα, χωρίς πόλεμο, όχι αρρώστιες, ούτε δυστυχία.
9: Μακριά ο πόνος, να μην έχουν πια οι άνθρωποι θλιμμένα πρόσωπα γύρω μας. Όχι στην απογοήτευση και την απελπισία. Δεν χωράνε μέσα σε αυτή την κοινωνία.
6: Πώς μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό?
4: Είναι απλό. Όλοι μαζί ενωμένοι με θετική σκέψη πλημμυρισμένοι.
2: Ας μην ξεχνάμε λοιπόν πως κάθε τι θετικό, μόνο αν το πιστέψουμε, γίνεται εφικτό.
4: Είμαστε γενναία παιδιά σαν μία γροθιά.
2: Μπορούμε κι εμείς.
3: Για να τα απολαμβάνουμε όλα αυτά, πρέπει να προσπαθούμε καθημερινά.
4: Δεν είναι δύσκολο πολύ.
8: Γιατί?
4: Επειδή είμαστε δυνατοί.
2: Ακούστε τη φωνή μας. Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής μας?
9: Θάρρος,
4: πεποίθηση
3: και δύναμη ψυχής.
2: Κάθε μέρα είναι μια καινούργια αρχή. Ας την αξιοποιήσουμε με σύνεση και αρετή. Ας ακολουθήσουμε το μονοπάτι της ψυχής.
10: Ένα μήνυμα ζωής είναι το εμείς.
0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας
2: ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Γεια!
1: Γεια σου, μπρο! Θυμάσαι τι έχουμε πρώτη ώρα?
0: Πού θες να ξέρω?
2: Γεια σας, guys! Τι λέει?
1: I don't care, bro!
2: Εν τω μεταξύ, κάνετε την άσκηση στα μαθηματικά?
0: Ναι, ρε! Με το ChatGPT!
1: Πόρε πρόβλημα το ChatGPT! Είναι full καμένο και δίνει 6-7 απαντήσεις!
2: Φαντάσου να μην μπορείς να λύσεις μια άσκηση χωρίς AI!
1: Συμφωνώ full, bro! Εγώ τουλάχιστον ζήτησα βοήθεια από την αδερφή μου!
0: Εντάξει! Απλά δεν έχω χρόνο όπως εσείς!
2: Είχαμε μια εβδομάδα να την κάνουμε την άσκηση και εσύ πάλι επέλεξες το ChatGPT σου. Λες και είναι ο δεύτερος εγκέφαλός σου.
1: Σκληρό.
0: Πόρε, άμα ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνατε.
1: Θα μπορούσες τουλάχιστον να χρησιμοποιήσεις το λισάρι, μπας και πάρεις καμία σωστή απάντηση.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοια site. Είναι πολύ cringe.
2: Έλεος, άμα σε ένοιαζε όντως τι είναι cringe και τι δεν είναι, τότε θα την έκανες μόνη σου την άσκηση.
1: Don't do this it, don't do that, do this, do that, you know, νοοτροπία, read a book.
2: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Α, τώρα έχεις θέμα και με μένα.
2: Κάνεις λες και δεν ρωτάς το ChatGPT, αν σε αφήνει να πας τουαλέτα.
0: Όντως, δεν παλεύεσαι.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ AI για να κάνω επιλογές ή εργασίες.
1: Ναι, γι' αυτό είσαι έτσι.
2: Πώς είμαι, έξυπνη, αυτόνομη και δεν βασίζομαι στο κινητό μου για το τι θα κάνω με τη ζωή μου?
0: Καλά, έλεος. Θα σταματήσω να χρησιμοποιώ AI, για το σύντομο μέλλον τουλάχιστον.
1: Μόνος τώρα, τέλος πάντων. Άμα είναι κι εγώ θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Γιατί, για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το θέμα.
0: Ρε μπρο, μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε ένα podcast για το AI, για να μάθουμε εμείς, αλλά να ενημερώσουμε και τους συμμαθητές μας.
1: Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα. Είμαι μέσα.
0: Οκ, κλείσαμε.
3: Ας ξεκινήσουμε όμως ξεκαθαρίζοντας τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που δίνουμε στους υπολογιστές και τις μηχανές να σκέφτονται και να μαθαίνουν με τρόπο που μοιάζει με τον άνθρωπο. Δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν, να αποφασίζουν και να λύνουν προβλήματα χωρίς να τους λέμε κάθε φορά τι να κάνουν.
4: Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Όπως κάθε τεχνολογική εφεύρεση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
3: Πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Ταχύτητα και αποδοτικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών σε πολύ λίγο χρόνο. Εργασίες που θα χρειάζονταν ώρες ή μέρες για έναν άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη τις ολοκληρώνει σε δευτερόλεπτα, κάνοντας τη δουλειά πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
3: Μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερα λάθη. Οι μηχανές δεν κουράζονται και δεν χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Έτσι, σε τομείς όπως η ιατρική, τα οικονομικά ή η μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη για να προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
4: Αυτοματοποίηση εργασιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, όπως καταχώρηση δεδομένων ή απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές και σημαντικές δουλειές.
3: Συνεχίζει λειτουργία. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διάλειμμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, τα εργοστάσια ή τα συστήματα ασφαλείας.
4: Μάθηση και βελτίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει από την εμπειρία. Όσο περισσότερα δεδομένα λαμβάνει, τόσο καλύτερες αποφάσεις παίρνει, βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή της.
5: Για να δούμε και κάποια από τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Απώλεια θέσεων εργασίας. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλές δουλειές πιο γρήγορα και πιο φθηνότερα, υπάρχει ο κίνδυνος να αντικαταστήσει ανθρώπους σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως σε απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων, ταμεία σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, εργάτες σε εργοστάσια ή μεταφραστές για απλά κείμενα.
5: Υψηλό κόστος. Η ανάπτυξη και η συντήρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πολλά χρήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογία, κάτι που δεν είναι εύκολο για όλες τις επιχειρήσεις ή χώρες.
1: Εξάρτηση από τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που της δίνονται για να μάθει και να πάρει αποφάσεις. Αν τα δεδομένα αυτά είναι λάθος, ελλιπή ή μεροληπτικά, τότε και τα αποτελέσματα που θα παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι λαθασμένα ή άδικα. Για παράδειγμα, αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευτεί με δεδομένα που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά για όλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αποφάσεις, όπως λανθασμένες αξιολογήσεις σε προσλήψεις, δάνεια ή ιατρικές διαγνώσεις. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κρίνει αν τα δεδομένα είναι σωστά ή ηθικά. Απλώς ακολουθεί τα πρότυπα που βρίσκει μέσα σε αυτά. Έτσι, αν τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Τέλος, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ή αν αυτά δεν ενημερώνονται συχνά, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παίρνει ξεπερασμένες ή λανθασμένες αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά αναξιόπιστο.
5: Έλλειψη ανθρώπινης κρίσης και συναισθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα, αξίες ή ηθική σκέψη όπως ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ανθρώπινες καταστάσεις όπως τον πόνο, την συναίσθηση ή τα κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και αλγόριθμους και δεν μπορεί να προσαρμοστεί δημιουργικά σε απρόβλεπτες ή ηθικά δύσκολες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνει τι είναι σωστό ή λάθος με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Τέλος, η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς που απαιτούν την ανθρώπινη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση των ανθρώπων, μειώνοντας την προσωπική επικοινωνία και τη συναισθηματική στήριξη.
3: Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, που μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
4: Υποστήριξη στη μάθηση και κατανόηση μαθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός, εξηγώντας μαθήματα όσες φορές χρειαστεί. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς φόβο ή άγχος. Κάτι που τα βοηθά να κατανοούν καλύτερα δύσκολες έννοιες, όπως τα μαθηματικά ή τη φυσική.
3: Εξατομικευμένη εκπαίδευση. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ικανότητες και ρυθμό μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού, προσφέροντας επιπλέον ασκήσεις εκεί που δυσκολεύεται και πιο απαιτητικές δραστηριότητες όταν προοδεύει.
4: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Κάτι που είναι απαραίτητο για τις σπουδές και το μέλλον τους.
3: Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, όπως ακουστικές οδηγίες ή οπτικό υλικό, βοηθώντας μαθητές με δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες να συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία.
4: Ενίσχυση ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Διαδραστικές εφαρμογές με τη τεχνητή νοημοσύνη κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωσή τους.
0: Μειονεκτήματα. Εξάρτηση και μειωμένη κριτική σκέψη. Όταν οι μαθητές βασίζονται συνεχώς στην τεχνητή νοημοσύνη για έτοιμες απαντήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μαθαίνουν να σκέφτονται μόνοι τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
1: Περιορισμός δημιουργικότητας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τις εργασίες μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να αντιγράφουν έτοιμες απαντήσεις, αντί να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες και τη φαντασία τους.
0: Κίνδυνος παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα σωστή. Αν οι μαθητές δεν ελέγχουν τις πληροφορίες ή δεν τις συζητούν με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να υιοθετήσουν λαθασμένες γνώσεις.
1: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν δεδομένα χρηστών. Στην περίπτωση των παιδιών, αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.
0: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Μείωση ανθρώπινης επικοινωνίας. Η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειώσει την επαφή των παιδιών με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάτι που είναι σημαντικό για την κοινωνική τους ανάπτυξη.
1: Μετά από όλα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο και σωστή καθοδήγηση. Για αυτό το λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαταστά τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσει πληρωματικά προς αυτόν.

0: ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
1: Το δικό μας web radio. You gotta keep them separated.
2: Μόνο καλοκαίρι,
3: εμείς εδώ.
2: Στις χάρες και στις λύπες,
3: εμείς ξανά εδώ.
2: Και άλλη φορά κάθε φορά,
3: πάλι εδώ.
2: European School Radio.
3: Για πάντα μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Να σε ρωτήσω, ασφαλώς θα σε φάρεις?
4: Φυσικά κι ασφαλώς σε φάρω.
3: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
4: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει τα κατόμια να είχαν σπίδα.
3: Γιατί? Θα μονομαχήσεις?
4: Όχι φυσικά, αφρωστά εντέμπια σπίδα προστασίας από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδια, από ηλεκτρονικές απάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
3: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
4: Τέταρτο
3: διπλιαγωγείο Γασούμης.

0: Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου.
1: Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1987 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Ο εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2023 έχει τίτλο Digital. Είναι αφιερωμένη στην ηθική μετάβαση και στην πρόσβαση σε έργα.
2: Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ, η ζωή μας εξαρτάται από την ισχυρή τεχνολογική ολοκλήρωση.
3: Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας,
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.
4: I can make a rhyme, I'll confusion.

0: Καλησπέρα ή καλημέρα ή ό,τι ώρα και αν ακούς αυτό το podcast. Αν είσαι έφηβος στο Λύκειο, κάτσε αναπαυτικά. Αν δεν είσαι, πάλι κάτσε, θα θυμηθείς. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό. Την καθημερινότητα ενός εφήβου. Αυτή που από έξω φαίνεται σιγά μωρέ, αλλά από μέσα φαίνεται level expert.
1: Πρωί. Το ξυπνητήρι, ο πρώτος εχθρός. Η μέρα ξεκινά με έναν ήχο που κανείς δεν έχει αγαπήσει ποτέ. Το ξυπνητήρι. Χτυπάει, το κλείνεις και ξαναχτυπά. Και σκέφτεσαι από μέσος. Αν δεν σηκωθώ, θα λυθεί από μόνο του το πρόβλημα. Σου είχα ένα spoiler. Δεν λύνεται. Σηκώνεσαι κουρασμένος. Με άγχος, στρες, για τις εργασίες, για τις εξετάσεις, για το τεστ. Και το μέλλον. Ναι, το μέλλον, αυτό που όλοι σου λένε να αποφασίσεις από τα 16.
2: Σχολείο. Εκεί που όλα μετράνε. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι πίεση. Είναι βαθμοί. Είναι συγκρίσεις. Γιατί ο άλλος έγραψε 18, γιατί εγώ όχι. Και κάπου εκεί αρχίζει το άγχος. Όχι γιατί δεν προσπάθησες, αλλά γιατί φοβάσαι την αποτυχία. Και όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και στιγμές. Συζητήσεις στην τάξη. Γέλια. Καθηγητές που καμιά φορά σε εμπνέουν. Το σχολείο είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Με καλές και δύσκολες στιγμές. Σαν Wi-Fi. Άλλες φορές πιάνει, άλλες όχι.
1: Διαλύματα. Το κοινωνικό survival game. Τα διαλύματα υποτίθεται ότι είναι για χαλάρωση. Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό τεστ ζωής. Ποιος μιλάει με ποιον, ποιος νιώθει μοναξιά και ποιος παριστάνει πως είναι καλά. Οι φιλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εκεί βρίσκεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν χωρίς να μιλείς ή να μοιραστείς κάτι μαζί τους. Μαζί τους όμως μοιράζεσαι γέλια, μυστικά, αλλά και άγχος για το μέλλον. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν παρεξηγήσεις, αμέτρητοι καυγάδες και στιγμές όπου νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Και ξέρεις κάτι, είναι ok, είναι μέρος της εφηβείας.
0: Μεσημέρι, κούραση και δεν έχω χρόνο. Σχολάς άλλη μέρα δεν τελείωσε. Υπάρχει διάβασμα, υπάρχουν επαιτήσεις. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν έχω χρόνο. Λες και θα διαβάσεις τις 5 και ξεκινάς στις 7.30 με το κινητό στο χέρι. Ναι, τα social media, μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, χρήσιμα για επικοινωνία, επικίνδυνα όταν σε κάνουν να συγκρίνεσαι συνεχώς.
1: Απόγευμα, διαφυγές και κίνδυνοι. Κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό, άλλοι στη μουσική και άλλοι στο gaming. Και κάποιοι δυστυχώς σε λάθος δρόμο. Λάθος παρέες, αλκοόλ, κάπνισμα και διάφορες ουσίες. Αλλά όχι επειδή είναι κακά παιδιά, αλλά επειδή ψάχνουν αποδοχή ή διέξοδο από το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάς σε φίλους, σε οικογένεια και σε ανθρώπους που πιστεύεις. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι level up.
2: Βράδυ, η ώρα της σκέψης. Το βράδυ είναι δύσκολο, ξαπλώνεις και το μυαλό αποφασίζει να θυμηθεί όλα τα άβολα πράγματα που έχεις πει ποτέ. Ανασφάλειες, σκέψεις, άγχος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ελπίδα. Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα από τώρα. Κανείς δεν τα έχει.
1: Μικρές συμβουλές χωρίς κούνημα δαχτύλου. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με highlights άλλων. Μίλα όταν πιέσαι. Και βρες κάτι που σε φορτίζει. Και κάνε λάθη. Είναι μέρος του tutorial.
0: Η εφηβεία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι σημαντική. Σε μαθαίνει ποιος είσαι, τι αξίζεις και πώς να στέκεσαι στα πόδια σου. Αν κρατήσεις κάτι από αυτό το podcast, δεν είσαι μόνος και είσαι αρκετός.

0: για να δεις ότι δεν είχες τη χειρότερη μέρα. Κάποιος σήκωσε το χέρι να απαντήσει. Είπε την απάντηση με αυτοπεποίθηση και ο καθηγητής είπε: «Όχι, καμία σχέση». Μπροστά σε όλη την τάξη. Και μετά γύρισε να κάτσει σαν να μην συνέβη τίποτα. Για να δεις ότι δεν πέρασε μόνο η χάλια σήμερα. Υπάρχει ένας μαθητής που διάβασε όλο το κεφάλαιο και έπεσε το άλλο στο τεστ. Όχι το ίδιο, το άλλο. Κλασικά, για να δεις ότι δεν τα έχεις κάνει όλα λάθος. Κάποιος σήμερα άργησε, ξέχασε εργασία, τσακώθηκε με φίλο και νιώσε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και όμως, αύριο θα ξαναπάει σχολείο. Για να δεις ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει κάποιος που είπε: «Δεν με νοιάζει, χαλαρά είμαι». Και μετά το βράδυ σκέφτηκε το ίδιο πράγμα 37 φορές πριν κοιμηθεί. Για να δεις ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν ακόμα τι θέλουν να γίνουν. Φοβούνται μήπως αποτύχουν. Αγχώνονται χωρίς λόγο. Και αυτό δεν τους κάνει αδύναμους. Τους κάνει εφήβους. Αν σήμερα δεν πήγαν όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε μέρα.
1: Τι λες?
0: Σταμάτες. Αρκεί να μην σταματάς να παίζεις. Έτσι πάντα, κάθε βράδυ, να έχεις μια καλή νύχτα. Και κουράγιο, μπόλικο κουράγιο. Καληνύχτα και κουράγιο.
2: Καληνύχτα και κουράγιο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας στις 29 Νοεμβρίου του 2025. Ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.
5: Το διαδίκτυο όταν σπάει, οι δυνατότητες σου δίνει τους κινδύνους να προσέχεις, εσύ έχεις την ευθύνη.
6: Σκέψου δύο φορές πριν στείλεις και ποιος είναι ο παραλήτης. Κοίταξε μην καταλήξεις, εσύ θύμα και αυτός θήτης.
7: Σαν μπεμπούνι να το φωνάζουν και εκεί παραμονεύει, και αν μπροστά του εσύ βρεθείς, ψυχικά θα σε στοχεύει.
8: Αν δεχτείς εκφοβισμό και φοβάσαι να το πεις, κάλεσε 111-88. Λύση στο πρόβλημα θα βρεις.
9: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: ξέρουμε λύση είναι απλή.
1: Υπάρχει λύση.
2: Φεύγουν σκουπίδια, φεύγουν πλαστικά. Φυτεύουμε λουλούδια, δέντρα και φυτά.
3: Υπάρχει λύση.

0: Sí.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

το γράμμα σου 10 σελίδες, πάλι η ίδια συμβουλή. Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έλα πάρε πάρε, ντομάτες, μαρούλια, καρότα, από την επανομή στο πιάτο σας.
2: Έλα ηλιές του Μανώλη, πράσινες, μαύρες, γεμιστές, τα καλύτερα σήμερα.
3: Ω, τι μεγάλες στρόγγυλες ελιές που έχει σήμερα ο κύριε Μανώλης. Για να δούμε από πού είναι. Θα πιάσω κουβέντα. Γεια σου, είμαι το καρότα επανομής, εσύ?
4: Εγώ είμαι η ελιά Αιγύπτου.
3: Α, έρχεσαι από πολύ μακριά.
4: Ναι, από μακριά, από τα έφορα λιβάδια του Νείλου.
3: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα διένυσες για να φτάσεις εδώ?
4: Ξεκίνησα από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας με το πλοίο και έφτασα στο λιμάνι του Πειραιά.
3: 1370 χιλιόμετρα.
4: 10 ώρες δρόμο και παραπάνω. Μετά μας πήρε ένα μεγάλο φορτηγό και ήρθα Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη αγορά. Βάλε άλλα 600 χιλιόμετρα. Από εκεί με πήρε ο Κυρμανόλος με το φορτηγάκι του και ήρθαμε επανομή. Βάλε άλλα 30 χιλιόμετρα. Σύνολο πόσο πάμε? 2.000 χιλιόμετρα. Εσύ?
3: Εγώ από εδώ δίπλα, 2 χιλιόμετρα απόσταση. Ένα τσιγάρο δρόμο που λέμε.
4: Τι λέμε?
3: Άστο. Για πες μου τώρα, έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσο διοξείδιο του άνθρακα ελευθερώθηκε στο περιβάλλον μέχρι να φτάσεις εδώ?
4: Πολύ υποθέτω.
3: Δεν ξέρω, αλλά μια μέρα άκουσα ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα πλοίο απελευθερώνει 20 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα. Υπολόγισε τώρα.
4: Περίπου 4.000 κιλά. 4 τόνους,
3: Φαντάσου τώρα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φαινόμενο θερμοκηπίου με υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα άσχημα.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
3: Να, βλέπεις αυτά τα λάιμ στον απέναντι πάγκο? Γράφει ότι είναι από τη Βραζιλία και τα λεμόνια πιο δίπλα από την Αργεντινή. Για να έρθουν μέχρι την Ελλάδα, απαιτείται να καλυφθούν 9.720 και 11.700 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Μεταφορά όμως που κοστίζει στο περιβάλλον 2 τόνους διοξείδιο του άνθρακα περίπου για κάθε ένα. Αυτό είναι το αποτύπωμα του άνθρακα στο περιβάλλον.
4: Αποτύπωμα? Τι είναι αυτό?
3: Είναι η συνολική ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται από μια δραστηριότητα. Εδώ, τη μεταφορά των προϊόντων. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ενέργεια που καταναλώθηκε για να παραχθούν τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το ταξίδι.
4: Και άλλο κακό για το περιβάλλον. Μα πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ?
3: Από την κυρία Μαρίκα, συνταξιούχο στα σκάλα του Κυρνίκου. Έρχεται κάθε Τετάρτη στη λαϊκή να ψωνίσει και μας κάνει μάθημα κάθε φορά. Δεν κόβονται, βλέπεις οι παλιές συνήθειες. Ανά τη βλέπω να πλησιάζει. Όλο και κάτι καινούριο θα έχει να μας πει.
5: Τι κάνεις, Νικολάκη? Τι καλό μας έφερες σήμερα?
1: Καλώς την κυρία Μαρίκα. Μελιτζάνες, καρότα, μυρωδικά, κολοκύθια, τα πιο φρέσκα σήμερα.
5: Ο σύζυγος ζήτησε μπριάμ. Και εγώ δεν του χαλάω χατήρι. Για να δούμε τις μελιτζάνες από πού τις φέρνεις.
1: Εδώ επανομή, παραγωγής μου. Όπως και τα κολοκύθια και τα καρότα.
5: Ωραία, βάλε μου τότε από 1 κιλό. Τα μυρωδικά από πού είναι?
1: Από Χαλκιδική.
5: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα μακριά?
1: Καμιά 50 γιά.
5: Τέλεια. Βάλε μου από 1 ματσάκι.
1: Τι έγινε, κυρία Μαρίκα? Γιατί ρωτάς από πού είναι αυτό, από πού είναι το άλλο?
5: Να, Νίκο μου, κάνω τη διατροφή των 100 χιλιόμετρων.
1: Τι είναι αυτό, αδυνατίζει?
5: Όχι, βρε Νίκο. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής παρά μια πραγματική διατροφή. Η βασική αρχή της δίαιτας αυτής είναι απλή. Τρώω μόνο τρόφιμα που καλλιεργούνται και παράγονται σε μια περιοχή 100 χιλιόμετρων από την περιοχή που ζω. Τις πράσινες ελιές του Μανώλη δηλαδή, δεν θα τις αγοράσω.
2: Σ' άκουσα, κυρία Μαρίκα, αλλά τέτοιες ελιές δεν έχεις ξαναδεί. Μεγάλες, όλο σάρκα, νόστιμες.
4: Τι ωραία που τα λέει, πράγματι είμαι πολύ όμορφη.
3: Ωραία είσαι, αλλά κάνεις για να ακούσουμε.
5: Απ' την Αίγυπτο, Μανώλη, δεν σκέφτηκες το οικολογικό αποτύπωμά τους?
2: Οικολογικό τι?
5: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Πού ήσουν, Μανώλη, όταν τα έλεγε αυτά η δασκάλα στο σχολείο?
2: Να, κοιτούσα την ημερούλα στο διπλανό θρανίο.
5: Ακούστε λοιπόν να σας πω.
3: Αρχίζει το μάθημα, πρόσεξε τώρα.
5: Σκεφτείτε τη ζωή σας σαν έναν κήπο. Κάθε επιλογή που κάνετε σχετικά με το τι τρώτε, πώς καλλιεργείτε και πώς φτάνει στο πιάτο σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό το οικολογικό αποτύπωμα τροφίμων δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα μέτρο των φυσικών πόρων που καταναλώνει η τροφή μας.
2: Φυσική πόρη, δηλαδή?
1: Δηλαδή το νερό, το έδαφος, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ επιβαρύνουμε τον πλανήτη μας, μέσω των διατροφικών μας συνηθιών. Καλά τα λέω, κυρία Μαρίκα?
5: Μπράβο, Νίκο. Γι' αυτό και εγώ αγοράζω τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Έτσι ενισχύω και την τοπική οικονομία και συμβάλλω στη μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όπως λέει και ο λαός, παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο.
4: τροφή μας προέρχεται από τη φύση και εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Για κάθε μπουκιά που φτάνει στο πιάτο μας, χρειάζεται γη για να καλλιεργηθεί, νερό και ενέργεια. Τελικά, αν το σκεφτεί κανείς, η τροφή μας συνδέει με τη γη και μας δείχνει ότι τη χρειαζόμαστε ακμαία για να είμαστε υγιείς.
6: Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε μεγάλες πόλεις προκάλεσε παγκόσμια μεταβολή σε τροφικές συνήθειές μας. Ακόμα και στην Ελλάδα, η χρυσή συνταγή της μεσογειακής τροφής αντικαθιστάται ολοένα και περισσότερο με διατροφικά μοντέλα. Αυτές οι τροφικές συνήθειες όμως έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα.
4: Το οικολογικό αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη την πίεση στα οικοσυστήματα που προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ενεργειακό αποτύπωμα μετρά την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα βιοποικιλότητας εστιάζει τον αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Επίσης, το αποτύπωμα άνθρακα, νερού, αζότου και φωσφόρου εξολογεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση υδάτινων πόρων, τις εκπομπές αζωτούχων ενώσεων και τα επίπεδα ρήπανσης από φωσφόρα αντίστοιχα.
7: Για πόσο όμως ακόμα η φύση θα μπορεί να μας προσφέρει απλόχερα τα καλούδια της, σήμερα είμαστε λέμαργοι δυστυχώς, καθώς καταναλώνουμε 1,6 περισσότερους πόρους από όσους μπορεί να μας δώσει ο πλανήτης μας. Το 2050 προβλέπεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια και ο ένας πλανήτης, ο μοναδικός που έχουμε, θα χρειαστεί να μας θρέψει όλους. Κι όμως, κάθε χρόνο παγκοσμίως το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στον κάδο την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε το πιάτο μας με άλλο μάτι.
4: Μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελεί περισσότερο από το 1 τρίτο της παγκόσμιας εκπομπής τροφοχιλιομέτρων, περίπου 36%. Και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό εκπομπής από αυτό που απαιτείται για την παραγωγή τους. Η αιτία οφείλεται στην ανάγκη που υπάρχει για συντήρηση αυτών των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και μεγάλες ποσότητες αυτών που μεταφέρονται, ιδίως όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά, τα οποία βρίσκονται εκτός εποχής.
6: Πέραν της αυτονόητης παραδοχής πως μια πρώτη ύλη που παράγεται σε απόσταση κοντινή στο καταναλωτή φτάνει στο τραπέζι του πιο φρέσκια, στην πραγματικότητα στηρίζει την τοπική οικονομία, ενθαρρύνει τη μικρή και άρα περισσότερο ελεγχόμενη παραγωγή.
4: Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη διατροφή μας,
6: προτιμάμε τοπικά προϊόντα.
4: Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα.
6: Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα.
4: Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος.
6: Προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, όπως π.χ. τις γέλνες.
4: Συσκευάζουμε τα σπιτικά σάντουιτς σε τάπερ ή άλλα κουτιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικά. Δεν τα τελείγουμε σε υλικά που αμέσως μετά πετάμε.
6: Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια της εβδομάδας. Έτσι, θα αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε τρόφιμα.
4: Με πολλήματα των φαγητών μπορούμε να τα κομποστοποιήσουμε. Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι με απεριόριστους πόρους. Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται. Αλλά ο πλανήτης μας παραμένει στο ίδιο μέγεθος.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιδιά, ελάτε. Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο ολομόναχη.
4: Μάνα, τι είναι αυτό?
3: Κωδικός μου.
5: Μαρία 1978, είναι δυνατόν?
3: Γιατί είναι, παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
4: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας, γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
3: Γιατί όποτε σε ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
5: Έλα, hacker της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πώς φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
4: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
3: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες?
5: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
3: Τι θα φας?
4: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
3: Άσε πια το κινητό σου.
5: Τέλει, γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την ελάς. Για παράδειγμα,
4: όπου α βάζεις παπάκι,
5: όπου γι βάζεις ένα,
4: γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
3: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
5: Σωστά.
3: Εσείς δηλαδή, ποια φράση έχετε βάλει?
4: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
3: Άσε με ήσυχο.
5: Είσαι hacker, μάνα. Το είπαμε και πριν.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
6: William Shakespeare, 1564 με 1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα, άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
7: European School Radio,
8: το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Τυχαίο.
8: Δεν νομίζω.

0: με σκοτώνεις.
1: Δεν αναπνέω.
0: Με πνίγεις.
1: Πεθαίνω.
0: Εξαφανίζω.
1: Με καίς.
2: Δεν αντέχω.
0: Υποφέρω.
1: Ανησυχώ.
0: Με καταστρέφεις.
1: Τι κάνεις.
0: Με πονά.
1: Μην μολύνεις, σώσε, φρόντισε, νοιάζε, μίλα, άλλαξε,
0: δημιούργησε, σκέψου,
1: βοήθα,
0: θέλω να αναπνεύσω.
3: Τα παιδιά
0: δεν παίζουν με γη.
4: European School Radio.
5: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Τυχαίο.
5: Δεν νομίζω.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Λέω τη νιώθω δυνατά.
1: Και κάποιος θα με βρει.
0: Ραδιοφωνικές
1: αγκαλιές.
0: Φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
1: Με μια φωνή, με μια καρδιά.
0: Λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
1: Ραδιοφωνικές αγκαλιές.
0: Ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
1: Με καλοσύνη και χαμόγελο.
2: Όλοι μαζί, μία καρδιά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών.
2: Σήμερα η τάξη μας θα πήγαινε εκδρομή στο πλανητάρι. Όλοι κάναμε σχέδια. Θα βλέπαμε αστέρια, γαλαξίες, μετεωρίτες. Κάποιοι είπαν πως έπιανε και εξωγήινους. Άλλοι πάλι πως θα κατασκήνωναν σε κηλικείο. Και μετά άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που αν βγαίναμε από το σχολείο θα καταλήγαμε υποβρύχιο.
1: Ναι, εντάξει. Πάει η εκδρομή τώρα. Ακυρώνεται. Και μαντέψτε. Κάνουμε κανονικά μάθημα.
3: Wow, μόλις έχασε και το τελευταίο μου μόνο ενθουσιασμού.
2: Όμως τότε, από το πίσω θρανείο, ακούστηκε μια ιδέα.
4: Αν δεν μπορούμε να πάμε σε ένα κανονικό μουσείο, γιατί να μην φτιάξουμε το δικό μας?
2: Ένα μουσείο διαφορετικό. Ένα μουσείο παράξενο. Ένα μουσείο όπου κάθε έκθεμα έχει μια άβολη, τρελή, σχολική στιγμή.
1: Είσοδος στο Μυστικό Μουσείο.
5: Καλώς ήρθατε στο Μυστικό Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Παρακαλώ, μην αγγίζετε εκθέματα. Μπορεί να είναι απολύτως γελία.
1: Πρώτη αίθουσα. Επικές δικαιολογίες.
6: And that, students, is chemistry.
1: Κύριε, άργησα επειδή το GPS του μπαμπά μου έβγαλε πως έπρεπε να πάμε από Μπαχάμες και να κάνουμε τον κύκλο για το σχολείο.
3: Κυρία, δεν έκανα την εργασία γιατί το σκυλί μου δάγκωσε στην οθόνη του λάπτοπ.
2: Αυτές οι δικαιολογίες έχουν μείνει στην ιστορία. Όχι επειδή τις πίστεψε κανείς, αλλά επειδή προσπαθήσαμε.
1: Δεύτερη αίθουσα. Το γραφείο των χαμένων αντικειμένων.
4: Στο τραπέζι βλέπετε ένα μονό παπούτσι, τρία καπάκια μαρκαδόρων και μια μπανάνα του 2021.
7: Νομίζω ότι κινείται μόνη της.
1: Τρίτη αίθουσα. Θρυλικοί καθηγητές.
2: Υπάρχει ο θρύλος πως κάποτε ένας καθηγητής έβαλε άσο χωρίς λόγο σε κάποιο μαθητή της τρίτης.
3: Και από τότε, όταν γράφουμε τεστ, ακούγεται στο διάδρομο ένα ανεξήγητο κλάμα.
1: Όχι πάλι τεστ! Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Το κηλικείο του σχολείου σας παρουσιάζει το νέο τόστ που ζει για πάντα. Μπορεί να ξεχαστεί στην τσάντα για να παραμείνει ζωντανό για γενιές και γενναιότητα. Απόλυτα ασφαλές και διατροφικά πλήρες, ακόμη και αν το ξεκάψετε ανάμεσα από τα βιβλία στα μέσα Αυγούστου.
1: Τέταρτη αίθουσα. Η μυστική αίθουσα της Κοπάνας.
2: Κάποιοι λένε πως υπάρχει μυστική έξοδος πίσω από την αίθουσα μουσικής. Άλλοι λένε πως είναι μύθος. Κανείς δεν την έχει δει. Όλοι όμως έχουν ακούσει γι' αυτή.
1: Εγώ πάντως αν τη βρω, θα σας στείλω selfie από το πλανητάριο.
2: Και ενώ η μέρα ξεκίνησε με απογοήτευση, τελικά τα πράγματα καλυτέρευσαν με την ώρα.
5: Δεν χρειάζεται να πας στο διάστημα για να ζήσεις περιπέτεια. Αρκεί να έχεις φαντασία.
4: Και σε μαθητές που επιμένουν να κάνουν podcast αντί για μάθημα.
2: Ελπίζουμε να απολαύσετε την ξενάγηση στο Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Μέχρι την επόμενη εκδρομή, να θυμάστε, το σχολείο έχει περισσότερα μυστικά από όσο νομίζετε.
9: Εντάξει, παιδιά, νομίζω το σώσαμε. Από τον Αλλήλου Μασκής Φυσικής, το μουσείο ήταν πολύ καλύτερο.
10: Λες να το καταλάβουν. Στο διαγωνισμό την μπανάνα του 2021 είναι στην πραγματικότητα το σάντουιτς που ξέχασε ο Γιώργος στο ντουλάπι του την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Σιγά μου το καταλάβουν. Στο podcast όλα ακούγονται πιο επαγγελματικά. Ακόμα και το τρίξιμο της πόρτας που κάναμε με την καρέκλα της κυρίας. Ακούγεται σαν πύλη σε κάστρο.
4: Πάντως, σοβαρά τώρα, κοιτάξτε έξω. Ακόμη ρίχνει καρέκλες. Πιστεύετε ότι οι εξωγήινοι στο πλανητάριο θα μας περίμεναν ή θα είχαν πάει κι αυτοί για καφέ λόγω καιρού?
1: Εγώ λέω ότι οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Ποιος άλλος θα έτρωγε τα τόστη κυλικίου που ζει για πάντα? Μόνο κάποιος με στομάχι από τον Άρη.
3: Ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι τελικά η εκδρομή έγινε. Μπορεί να μην είδαμε τα αστέρια από κοντά, αλλά φτιάξαμε έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε μία αίθουσα που μυρίζει βρεγμένο μπουφάν και κυμολία.
2: Σωστό. Και ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο έκθεμα στο μουσείο μας?
9: Ποιο?
10: Όλους εμάς.
1: Τους μαθητές που νίκησαν την καταιγίδα με ένα μικρόφωνο.
5: Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να το στείλουμε πριν κοπεί το ρεύμα από τον κεραυνό.
2: Κάτσε να βάλουμε μία μουσικούλα πρώτα.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σχολείο.
4: Φίλοι.
3: Μικρές περιπέτειες.
4: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
3: μιλάμε για όλα αυτά.
5: Με χιούμορ.
4: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
3: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
4: ανά πάσα στιγμή.
3: For All Podcast. Η μαθητική μας φωνή στο European School Radio.
4: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Κοίτα, αυτή πάλι ανέβασε φωτογραφία που μαζεύει σκουπίδια.
4: Αχ, και εγώ θέλω. Θα βοηθήσει και τη φήμη μου. Θα πάρω πολλά likes στο Instagram.
3: Πώς κάνεις έτσι με τις φωτογραφίες? Θα φέρω γάντια και σακούλα για να μαζέψουμε σκουπίδια και άμα τύχει βγάζουμε και καμιά φωτογραφία.
4: Τι εννοείς πως κάνω έτσι? Για τις φωτογραφίες θα το κάνουμε βέβαια. Σιγά μην το κάνουμε για να μαζέψουμε σκουπίδια. Λοιπόν, θα βρούμε πεταμένα πλαστικά μπουκάλια και από τσίγαρα, θα κάνουμε ότι τα μαζεύουμε και θα βγάλουμε καταπληκτικές φωτογραφίες.
3: Α, καλά, κατάλαβα. Είσαι σαν όλους τους άλλους που ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο για το περιβάλλον, αλλά στην ουσία δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Το ξέρεις ότι στην Ευρώπη πετάμε 2 δισεκατομμύρια τόνους σκουπίδια τον χρόνο? Δεν πρέπει λοιπόν μόνο να τα μαζεύουμε, πρέπει να ανακυκλώνουμε κιόλας.
4: Καλά σου λέει. Δεν έχεις καταλάβει, καημένη μου, ότι τα περισσότερα σκουπίδια που πετάμε στη φύση καταναλώνονται από τα ζώα και τα ψάρια και τελικά και από εμάς? Έχετε δίκιο, βρε κορίτσια. Ντρέπομαι που δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά.
5: Δεν πειράζει. Αρκεί που το κατάλαβες έστω και τώρα.
0: Μην περιμένεις άλλο. Δράσε. Το περιβάλλον.

0: αρχίσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μικρές ιστορίες με μεγάλες αλήθειες. Η Βασίλισσα Λεπού.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό δάσος, ζούσαν δύο φόρνοι ειδών ζώα, με Βασίλισσα, μια Λεπού, που την έλεγαν Λούνα. Με τα χρόνια, άρχισαν να χτίζονται γύρω από το δάσος διάφορες πολιτείες. Όσο περνούσε ο καιρός, οι νέες πόλεις άρχισαν να επεκτείνονται και να δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή των ζώων. Οι άνθρωποι

0: Ecco quanto d'edra, dopo da smutto gioco, la mia con spicchi che trofei. È una come prova, e te ne rimasto per i valados, a poter magari lo stasso.
1: Τα ζώα δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση και γι' αυτό έκαναν συνέλευση. Αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να μιλήσουν στη Λούνα και αυτή να τους βρει μια λύση. Διάλεξαν εκπροσώπους, την Κουκουβάγια και την Αρκούδα. Κατέληξαν σε τι ακριβώς θα έλεγαν και πήραν το δρόμο για τη σπηλιά της.
2: Θεότιμο αρχηγέ μας, σας επισκεφτήκαμε για να σας μιλήσουμε για τα προβλήματά μας.
3: Τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει η παρουσία των ανθρώπων.
2: Σκεφτήκαμε πως εσείς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε.
4: Φυσικά θα σας βοηθήσω. Τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχιστούν. Άκουσα ότι σήμερα θα έρθουν κάποια παιδιά να κατασκηνώσουν. Οπότε θα πάω να τους μιλήσω, να τους πω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι στο δάσος μας.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε να μεταφέρουμε στα υπόλοιπα ζώα τα λόγια σας.
4: Να σας πω για τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι. Αρχικά, δεν έχουμε δέντρα για να μείνουμε, αφού τα κόβετε όλα για δικό σας όφελος. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας γύρω μας, που μας έχει επηρεάσει, καθώς πεθαίνουν πάρα πολλά ζώα.
1: Τα παιδιά παρατηρούν την ελεπούμενη συγκίνηση, καταλαβαίνοντας ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και απαντούν ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να τους βοηθήσουν. Με την υπόσχεση που έδωσαν τα παιδιά στην Αλεπού, μόλις γύρισαν πίσω στην πόλη, μίλησαν στους γονείς τους για όσους συνέβησαν. Με τον καιρό, τα πράγματα καλυτέρευσαν από το κάθε σπίτι σε κάθε γειτονιά και σιγά σιγά σε ολόκληρη την πόλη. Με την πράξη των παιδιών, τα προβλήματα λύθηκαν στο δάσος και όλοι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.
5: Το σοφό δέντρο.
6: Μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, στο μακρινό δάσος, στην άκρη του κόσμου, ζούσε ένα δέντρο. Ένα δέντρο μοναδικό, ξεχωριστό, που είχε την ικανότητα να μιλάει. Όμως δυστυχώς ήταν μόνο του. Περνούσαν ημέρες χωρίς να μιλάει με κανέναν, να γελάει με κανέναν και να συναναστρέφεται με κανέναν. Έτσι, πέρασαν τα χρόνια. Ήρθαν οι πλημμύρες και έφυγαν. Ήρθαν οι δεινόσαυροι και έφυγαν. Ήρθαν τα ζώα και άρχισαν να τρώνε τα χόρτα γύρω του. Μέχρι που μια μέρα εμφανίστηκε ένα διαφορετικό, ένα καινούριο ζώο. Ήταν ψηλό, με δύο πόδια, δύο χέρια και με ένα βλέμμα γλυκό και στοργικό. «Χαίρετε», είπε στο δέντρο το καινούριο ζώο. Σοκαρισμένο το δέντρο, έχασε σχεδόν τη μιλιά του. Το νέο ζώο, που αυτό ονομαζόταν άνθρωπος, σαν όλα τα άλλα ζώα, ήρθε να πάρει από το δέντρο και το δάσος καρπούς και χόρτα για να φάει. Μετά την επίσκεψη του ανθρώπου, το δέντρο, απορριμμένο από την ευφυΐα του νέου ζώου, άρχισε να αναζητά και πάλι την παρουσία και τη συντροφιά του. Λες και ήταν προδιαγεγραμμένο, ο άνθρωπος ήρθε ξανά την επόμενη μέρα. Και ήρθε και την επόμενη και την παραεπόμενη και με λίγα λόγια ερχόταν κάθε μέρα. Έπαιρνε όσα χρειαζόταν και έφευγε. Ώσπου τελικά το δέντρο πήρε το θάρρος και ρώτησε τον άνθρωπο. «Άνθρωπε, έρχεσαι στο δέντρο μου κάθε μέρα. Παίρνεις ό,τι χρειάζεσαι και φεύγεις. Εγώ είμαι μόνο μου πολλούς αιώνες και χρόνια τώρα περιμένω να συναντήσω κάποιον και να μιλήσουμε μαζί. Θα μου άρεσε αν περνούσες περισσότερο χρόνο μαζί μου και μετακόμιζες στο δάσος μου». Ο άνθρωπος, σαστισμένος από την απρόσμενη ερώτηση του δέντρου, απάντησε. «Αγαπητό μου δέντρο, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Κάθε μέρα εσύ και το δάσος σου μου προσφέρετε φρούτα και χόρτα για μένα και το χωριό μου. Γι' αυτό θα σου ανταποδώσω τη χάρη», είπε ο συνετός και έξυπνος άνθρωπος. Γι' αυτό μίλησε με το χωριό του και αποφάσισε να μετακομίσουν στο δάσος του δέντρου. Έτσι, το δέντρο δεν ήταν πλέον πια μόνο του. Απέκτησε πολλούς φίλους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτό και το αγαπούσαν. Αυτό δηλαδή μέχρι που ο πρώτος φίλος του δέντρου έφυγε από τη ζωή. Γιατί οι άνθρωποι, σε αντίθεση με το δέντρο, δεν ζούσαν για πάντα. Όλοι θρύνησαν το χαμό του, μα περισσότερο το δέντρο. Αρκετά χρόνια πέρασαν και οι άνθρωποι, αντί να παίρνουν μόνο φρούτα και χόρτα από το δάσος, άρχισαν να κόβουν δέντρα και να σκοτώνουν ζώα. Κάτι που παραξένευσε το δέντρο, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί ήξερε ότι το αγαπούσαν. Με τα λίγα και τα πολλά, πέρασε ένας ακόμη αιώνας. Το δάσος είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Τα δέντρα, τρομοκρατημένα, δεν τολμούσαν να βγουν έξω από τις φωλιές τους. Να γευτούν το πλέον πια ξερό χορτάρι, που κάποτε ήταν φρέσκο. Οι άνθρωποι, αγνώριστοι πια, δεν αγαπούσαν κανένα. Δεν νοιάζονταν για κανένα. Και το δέντρο ένιωθε ακόμη πιο μόνο. Νοσταλγούσε τον πρώτο του φίλο. Ήρθε και η μέρα που στο δάσος είχε παραμείνει μόνο το δέντρο που μιλούσε. Οι άνθρωποι, με τη σκληρότητα και το μίσος ενός αληθινού ζώου, κατέστρεψαν την κάποτε χαρούμενη ζωή τους και ξερίζωσαν κάθε δέντρο στο διάβα τους. Μια μέρα στάθηκαν με θράσος και αλαζονία μπροστά στο πλέον πια σοφό δέντρο και είπαν: «Δέντρο, όσα χρόνια και σε ξέρουμε, ποτέ δεν έχεις προσφέρει τίποτα σε μας. Μόνο έχεις την ικανότητα να μιλάς και να ζεις για πάντα. Δεν έχεις προσφέρει τίποτα χρήσιμο σε μας. Το μόνο που κάνεις είναι να στέκεις ακίνητο. Σε αισθανόμασταν καλύτερα αν σταματούσε να υπάρχει ένα τόσο ανίκανο είδος στον τόσο τέλεια σχεδιασμένο κόσμο μας». Αυτά και πολλά άλλα είπαν οι άνθρωποι. Από τα στόματά τους βρωμιές ξεπηδούσαν και τα λόγια τους σκληρά απλωνόταν στο πλέον ανύπαρκτο δάσος. Το δέντρο, όσο έξυπνο κι αν ήταν, άλλο τόσο ανόητο υπήρξε αφού εμπιστεύτηκε τους πονηρούς ανθρώπους. Ανακτισμένο πια, είπε στους ανθρώπους: «Αφελείς άνθρωποι, νομίζετε ότι στον κόσμο κυριαρχείτε και ότι από τα είδη το πιο ανώτερο είστε. Τα δέντρα όμως τον πιο σπουδαίο ρόλο έχουν. Οξυγόνο να δίουν για να έχετε να αναπνέετε και κλαδιά φορτωμένα με καρπούς για να παίρνετε. Μα εσείς με τίποτα δεν ευχαριστιέστε, τίποτα δεν σας είναι αρκετό. Αν τον τρόπο σας δεν αλλάξετε και το τελευταίο δέντρο κόψετε, το είδος σας θα χάσετε». Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν από τα σοφά αλλά σκληρά λόγια του δέντρου. Μήπως ήταν όλα αλήθεια ή καμιά φάρσα αστεία, τι τραγωδία. Το ανθρώπινο είδος δεν ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Και αφού στα σοβαρά σκέφτηκαν, απάντησαν: «Τη συγχώρεσή σου ζητούμε, ταπεινό και σοφό δέντρο. Καταλαβαίνουμε το λάθος μας και τον τρόπο μας θα αλλάξουμε», είπαν οι μεταμελημένοι άνθρωποι. Το δέντρο το σκέφτηκε καλά πριν τους δώσει μια ευκαιρία ξανά. Στο τέλος όλοι ζήσανε καλά. Θέλετε και επιβεβαίωση, παιδιά? Αφού οι άνθρωποι, οι δέντρο, δεν κόψανε ξανά και όλοι ζούσαν ειρηνικά. Ίσως περιμένατε άλλο τέλος ή ότι ψέματα λέω. Όμως ψέματα ή αλήθεια, έτσι λένε τα δικά μου παραμύθια.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Όταν είμαστε στο σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
7: Όχι!
6: Λέμε το όνομά μας στους σωστούς τρόπους που δεν ξέρουμε.
7: Όχι!
6: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
7: Όχι!
6: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
7: Όχι!
6: Στο ίντερνετ τότε γιατί... Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν

0: Το δεύτερο περιφερειακό γυμνάσιο Λευκοσίας Μαούντα παρουσιάζει τραγωδία του Ευρυπίδη Τροάδος.
1: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
2: Παιδιά μου! Απάτρης σας εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας. Θρήνος και πένθος τρομερό.
3: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
4: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
3: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
5: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
6: Ποιο θρήνο τραγουδάς τον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
3: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
7: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα την δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο Ήλιον έχαζαν πρόσωπα αγαπημένα.
8: Του Απόλλων η βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνε στους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι που σοφούς σου θεωρούν σε τίποτα δεν είναι καλύτερα από τους ασήμαντους.
3: Με αυτό το γάμο τους πλέον μισητούς εχθρούς δικούς σου και δικούς μου θα τους εξαφανίσω!
1: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8 μετά μεσημβρία. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Σήμερα καταπιανόμαστε με ένα θέμα που μας σταματά από πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά στην ομοδοσία μπορεί να κοστίσει ακριβά.
1: Σήμερα μιλάμε για τον φόβο, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε νιώσει αυτό το σφίξιμο στο στομάχι όταν βλέπουμε μια βελόνα. Αλλά ο τίτλος μας σήμερα λέει κάτι παράδοξο. Όταν δίνεις, μικραίνει ο φόβος.

0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί φοβόμαστε?
1: Είναι το αίσθηκτο της επιβίωσης μάλλον. Το σώμα μας λέει πρόσεχε, κάτι θα σε τρυπήσει. Σκεφτόμαστε, θα πονέσει, θα ζαλιστώ. Και άλλοι υποθυμίσω μπροστά σε όλους.
0: Ξέρεις, έκανα μια μικρή έρευνα στους συμμαθητές μας. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν τους πειράζει η ιδέα της προσφοράς, αλλά τους τρομάζει η διαδικασία. Ο φόβος του αγνώστου.
1: Ακριβώς. Είναι ένας φόβος εγωκεντρικός, με την καλή έννοια. Εστιάζει στο δικό μου σώμα, στη δική μου άνεση. Είναι ένας μικρός φόβος, γιατί διαρκεί ως ένα τσίμπημα, μερικά δευτερόλεπτα.

0: Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Φαντάσου έναν διάδρομο νοσοκομείου.
1: Εκεί ο φόβος δεν έχει να κάνει με βελόνες. Εκεί ο φόβος είναι παγωμένος. Είναι ο φόβος ενός ανθρώπου που περιμένει να ακούσει αν βρει δικαίωμα για το παιδί του, για τον σύντροφό του, για τον εαυτό του.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Ο φόβος της απώλειας. Είναι ο φόβος που δεν διαρκεί δευτερόλεπτα, αλλά ώρες, μέρες, ολόκληρες ζωές.
1: Όταν βάζεις αυτούς τους δύο φόβους πάνω σε μια ζυγαριά, το τσίπημα μιας βελόνας ξαφνικά μοιάζει με το πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο.
0: Πόσο όμως μικρή είναι ο φόβος όταν δίνεις? Πώς δουλεύει αυτό ψυχολογικά?
1: Είναι η αίσθηση του ελέγχου. Όταν φοβάσαι, νιώθεις ανίσχυρος. Αλλά τη στιγμή που κάθεσαι στην καρέκλα του αιμοδότη, παίρνεις την απόφαση να γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής.
0: Σωστά. Αντί να είσαι θύμα του φόβου σου, γίνεσαι ο προστάτης κάποιου άλλου. Η αδρεναλίνη του φόβου μετατρέπεται σε ορμόνη της χαράς, την οξυτοκίνη, επειδή ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό.
1: Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Οι τακτικοί αιμοδότες νιώθουν λιγότερο άγχος γενικά στη ζωή τους, μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ανησυχία τους, μετατρέποντάς την σε δράση.

0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι δύσκολο. Αν κάποιος μας ακούει τώρα και λέει «Παιδιά, ωραία τα λέτε, αλλά εγώ ακόμα τρέμω τις βελόνες», τι του απαντάμε?
1: Το απαντάμε ότι είναι ok να φοβάσαι. Το θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου, αλλά η απόφαση ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό από τον φόβο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε «Πήγαινε με έναν φίλο σου, μίλα στους νοσηλευτές, είναι εκεί για να σε στηρίξουν. Μόλις το κάνεις μια φορά, ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Την επόμενη φορά θα γελάς με αυτό που σε φόβιζε».

0: Σκεφτείτε το σχολείο μας ή τη γειτονιά μας σαν μια μεγάλη δεξαμενή ασφάλειας.
1: Όταν ο ένας δίνει για τον άλλον, χτίζουμε ένα τείχος προστασίας. Ο φόβος μικραίνει γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αν χρειαστώ εγώ, θα είσαι εσύ. Αν χρειαστείς εσύ, θα είμαι εγώ.
0: Η αιμοδοσία είναι η απόλυτη απάντηση στην αβεβαιότητα της ζωής. Είναι η δήλωση ότι δεν θα αφήσω τον φόβο να νικήσει την ανθρωπιά μου.

0: Κλείνοντας το σημερινό επεισόδιο, σας αφήνουμε με μία σκέψη. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε φόβο ή κάτι μικρό, σκεφτείτε πόσο μεγάλο καλό μπορείτε να κάνετε αν το προσπεράσετε.
1: Γιατί όταν δίνεις αίμα, δεν δίνεις μόνο υγροϊστό. Δίνεις κουράγιο, δίνεις χρόνο, δίνεις μέλλον.
0: Στο επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε πιο πρακτικοί. Τολμήστε να μικρύνετε τον φόβο.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
4: Τι έγινε?
3: Μου βγήκε μία φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μία φωτογραφία.
5: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
4: Και τι έκανες εσύ?
5: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν μηνυσίας που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
4: Σαν τον κορονοϊό?
5: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα μας για να αρρωστήσουμε.
6: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
5: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
6: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά αφήνω.
7: Izazove odrastanja. Adolescencija. Kako razvijete vlastiti identitet? Kako imate emocionalno stajalište? Kako učvrstite sposobnost rasuđivanja? Postoji li izbor? Postoji. Samo mi nekada nemamo snage ne pomisliti ga, a kama li ga izabrati? Razmatramo li današnje društvo, ono zaista udovoljava i zadovoljava svakoj potrebi osim jednoj, potrebi za smislom. Doživljaj adolescenata se mijenja ovisno o potrebama i zahtjevima društva. Trebamo od onog malog, slatkog djeteta postati odgovorne, odrasle osobe. Društvo redefinira status pojedinca i počinje ga doživljavati kao odraslog čovjeka. Želimo biti odrasli, ali duboko u sebi još nismo spremni. Adolescenti su posebno ranjiva skupina s obzirom na to da se pomoću društva pokušaju definirati i stvoriti vlastitu sliku sebe. Nažalost, društvo im danas poprilično otežava zato što im stvara slike koje nisu prave vrijednosti, zbog čega mladi često posežu za stvarima koje ih sputavaju u normalnom funkcioniranju. Naprimjer, djevojke se izgladnjuju da bi imale savršeno tijelo i bile popularne u društvu. Mladiće previše vježbaju u teretanama da bi imali isklesano tijelo kao u rimskih bogova. Svi žele nositi markiranu odjeću, bez obzira na financijsku situaciju. Sve slike koje se objavljuju na društvenim mrežama moraju biti savršene, photoshopirane. Previše šminke, a premalo osobnosti. Prevladava osjećaj manje vrijednosti i manjak samopouzdanja. Problem je što se želimo ponajprije svidjeti drugima, a tek onda sebi. Mladi se često zatvaraju u sebe, sve probleme i promjene sami proživljavaju ili traže rješenje na internetu, a s roditeljima prestaju biti bliski. Zato trebamo poraditi na komunikaciji i u školi i u crkvi, a posebno u obiteljima. U tom razdoblju bure i stresa često dolazi do pojave anksioznosti i depresije. Mladi se često ne znaju nositi s negativnim emocijama jer ih sve teže prepoznaju. Problem je neverbalna komunikacija. Imperativi mladih postaju odmah, ovdje, sada. Događa se borba s osjećajem identiteta. Razgovorom olakšajmo paradigmu adolescencije.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Θέλει μαεστρία, δώσε λίγο βάση στο δέντρο τη μαγεία. Σκαλοπάτι 4 που είναι τελευταίο. Αν το πράσινο χαθεί μη μου λες τελευταίο.
1: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, σκουπίδια τσιμουδιά, θα ακούτε όλοι τον βασιλιά.
3: Καλέ μου γεμόν, κάποτε χάριζα οξυγόνο κι ήμουν κατά πράσινο. Έγινα χαρτί και στον κάδο βούλιαξα σε μια στιγμή.
4: Θέλω μετάλλα, τα γυάλινα, στον κάδο να συναντηθώ.
5: Κι εγώ, ολόκληρο αλουμίνιο για αναψυκτικό.
6: Ήπιε στην πορτοκαλαδίτσα και με πέταξε στη σακουλίτσα.
7: Είμαι μπουκάλι πλαστικό. Κάθε πρωί πηγαίνω στο σχολείο.
8: Στο σπίτι δεν γυρίζω και ανάμεσα σε άλλα σκουπίδια καταλήγω.
2: Εσύ Πανανόφλουδα, τι έχεις να πεις?
5: Τι ζητάω? Λίπασμα να γίνω. Κομποστοποίηση.
9: Σίγουρα ανακύκλωση.
5: Όλοι στους δρόμους, συλλαλητήριο ξεκινάμε. Σε διαφορετικό κάδο για να πάμε.
4: Α, βοήθεια! Τα σκουπίδια δραπετεύουν από τους κάδους.
10: Κύριε Δεκαθαριστή, θέλουμε...
5: Θέλουμε κάδους πολλούς. Αλλού το χαρτί, αλλού το αλουμίνιο, αλλού το γυαλί και αλλού το πλαστικό.
4: Έτσι δεν είναι, καλά μου σκουπίδια?
2: Ανακύκλωση τώρα!
5: Δεν μου λες, αγαπάς το περιβάλλον.
9: Αφόδειξέ το!
1: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Out.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: σε πολλά σχολεία. Κάθε μέρα στο διάλειμμα συμβαίνει κάτι που μοιάζει πολύ μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο. Το κουδούνι χτυπάει, τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή. Κάποια τρέχουν, φωνάζουν, παίζουν, κάποιοι άλλοι απλώς κοιτάζουν. Υπάρχουν παιδιά που πάντα διαλέγονται πρώτα και παιδιά που μένουν τελευταία. Παιδιά που παίζουν δυνατά και παιδιά που φοβούνται να κάνουν λάθος. Υπάρχουν παιδιά που είναι καινούρια, παιδιά που μιλάνε διαφορετικά, παιδιά που δεν τρέχουν γρήγορα, που δεν παίζουν καλά ή που απλώς νιώθουν πως δεν χωράνε. Και η αυλή ή η αυλή για όλους μερικές φορές μοιάζει πολύ μικρή. Όχι γιατί δεν έχει χώρο, αλλά γιατί δεν έχουν όλοι θέση. Και τότε γεννιούνται ερωτήσεις. Γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι μένουν απ' έξω? Είναι άραγε δίκαιο? Ή απλώς το έχουμε συνηθίσει έτσι? Εμείς, μια ομάδα παιδιών, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και να ρωτιόμαστε και αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, και αν το παιχνίδι γίνονταν αλλιώς, και αν η αυλή μας μπορούσε να μεγαλώσει, όχι σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά σε καρδιές, σε χαμόγελα, σε αποδοχή. Έτσι, αποφασίσαμε να σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που μοιάζει με πολλές άλλες. Μία ιστορία που θα μπορούσε να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σχολείο. Είναι ιστορία για το πώς μερικά παιδιά τόλμησαν να κοιτάξουν γύρω τους, να ακούσουν, να καταλάβουν, να κάνουν χώρο για όλους. Ας σας την αφηγηθούμε.
1: Ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό στο σχολείο μας. Το κουδούνι μόλις είχε χτυπήσει για διάλειμμα.
2: Πάμε γήπεδο.
3: Ναι, να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Όμως, δεν ένιωθαν όλα τα παιδιά το ίδιο.
2: Ποιοι είναι στην ομάδα?
4: Πάλι οι ίδιοι.
5: Εγώ δεν παίζω, δεν με διάλεξε κανείς, δεν με διαλέγουν ποτέ.
6: Κι εγώ δεν παίζω καλά.
7: Εγώ είμαι καινούργιος εδώ.
8: Εγώ φοβάμαι, μην κάνω λάθος. Δεν τρέχω και γρήγορα.
9: Εγώ είμαι καινούργιος στο σχολείο.
10: Εγώ μιλάω λίγο διαφορετικά.
8: Στην άκρη της αυλής πολλά παιδιά κοιτούσαν χωρίς να μιλάνε.
4: Μα γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι πάντα μένουμε απ' έξω?
3: Δεν είναι δίκαιο.
4: Κανείς δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να παίξουμε κι εμείς.
11: Ξαφνικά, μια φωνή ακούστηκε δυνατά.
3: Σταματήστε λίγο.
6: Τι έγινε?
3: Κοιτάξτε γύρω σας. Δεν είμαστε όλοι εδώ?
6: Ναι, αλλά δεν χωράμε όλοι σε παιχνίδι. Ή μήπως μπορούμε να χωρέσουμε?
12: Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται.
13: Και αν αλλάξουμε το παιχνίδι? Να φτιάξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Να παίξουμε κάτι που θα μπορούν όλοι.
14: Ένα παιχνίδι για όλους.
15: Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κοροϊδία. Με σεβασμό, με χαμόγελο.
16: Μπορούμε να αλλάξουμε ρόλους. Όλοι να έχουν θέση.
17: Όλοι να συμμετέχουν, ακόμα κι αν είναι διαφορετικοί.
18: Ακόμη κι αν δυσκολεύονται, ακόμη κι αν κάνουν λάθη.
19: Γιατί όλοι μαθαίνουμε, όλοι προσπαθούμε, όλοι αξίζουμε.
0: Χωρίς νικητές και χαμένους, με ομάδες που αλλάζουν.
12: Σιγά σιγά όλα και περισσότερα παιδιά πλησίαζαν.
20: Εγώ μπορώ να κρατάω το σκορ.
21: Εγώ μπορώ να εξηγώ τους κανόνες.
22: Εγώ θέλω απλώς να είμαι μαζί σας.
12: Έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι και τότε έγινε κάτι μαγικό.
3: Για πρώτη φορά κανείς δεν έμεινε απ' έξω. Κανείς δεν ένιωσε μόνος. Όλοι είχαν θέση.
1: δεν είχε νικητές ούτε χαμένους.
2: Είχε γέλια, είχε συνεργασία, είχε βοήθεια.
5: Αν κάποιος έπεφτε, τον σηκώναμε.
23: Αν κάποιος φοβόταν, τον ενθαρρύναμε.
24: Αν κάποιος ήταν μόνος, τον πλησιάζαμε.
25: Το παιχνίδι δεν ήταν τέλειο.
26: Κάναμε λάθη, μπερδευτήκαμε, γελάσαμε πολύ.
27: Όμως ήταν δικό μας και ήταν για όλους.
28: Έτσι είναι η συμπερίληψη.
29: Να μην αφήνεις κανένα απ' έξω. Να χωράνε όλοι.
30: Να ακούς, να καταλαβαίνεις, να δέχεσαι τη διαφορετικότητα.
31: Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι,
32: δεν θέλαμε να φύγουμε, γιατί νιώθαμε ομάδα, νιώθαμε φίλοι, νιώθαμε αποδεχτοί.
33: Από εκείνη τη μέρα η αυλή μας άλλαξε.
34: Έγινε πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, έγινε πιο μεγάλη. Όχι στον χώρο, αλλά στις καρδιές μας.
35: Γιατί η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι πράξη, είναι επιλογή, είναι σεβασμός. Στην αυλή μας χωράμε όλοι. Και όταν χωράμε όλοι στο παιχνίδι, χωράμε όλοι και στον κόσμο.
36: Αυτή ήταν η ιστορία μας. Όχι μια ιστορία τέλεια, αλλά μια ιστορία αληθινή. Γιατί η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, σημαίνει ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και παρόλα αυτά, χωράμε. Σημαίνει να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις ποιος λείπει. Σημαίνει να απλώνεις το χέρι σε όποιον μένει πίσω. Σημαίνει να ακούς, να καταλαβαίνεις, να σέβεσαι. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο στο παιχνίδι, είναι στην τάξη, στο διάλειμμα, στην παρέα, στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που λέμε «έλα να παίξει μαζί μας», η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που δεν γελάμε με κάποιον, αλλά γελάμε μαζί του, η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που κανείς δεν μένει απ' έξω, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Γιατί τελικά, μια αυλή που χωράει όλα τα παιδιά, είναι μια αυλή γεμάτη σεβασμό, φιλία και αγάπη.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Stupid Cupid, you're a real mean guy.
4: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
5: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
6: Ότι είναι καλό.
7: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
5: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα.
8: Ναι!
5: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες, να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άνωστο στο διαδίκτυο.
8: Wow!
7: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
9: Είμαστε στο λόγιο του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.
10: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας είναι η προσαρμογή σε νέους τόπους.
11: Να κινείσαι, να αναπνέεις, να πετάς, να επιπλέεις, να κερδίσεις τα πάντα ενώ δίνεις, να περιπλανιέσαι στους δρόμους μακρινών χωρών, να ταξιδεύεις σημαίνει να ζεις.
10: Είπε ο Hans Christian Andersen. Σε ποιον όμως δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστεί σε ένα νέο χώρο? Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, προσαρμοστικότητα ίσον επιβίωση. Έχεις έρθει αντιμέτωπος με καθυστερημένες πτήσεις, χαμένες αποσκευές, μικρολιστίες στη μέση του πουθενά και τροφικές δηλητηριάσεις από τοπικές παραδοσιακές νοστιμιές.
11: Την πρώτη φορά στενοχωριέσαι, τη δεύτερη θυμώνεις, τη τρίτη χάνεις την ψυχραιμία σου. Από ένα σημείο και μετά το παίρνεις απόφαση και απλώς κάνεις υπομονή. Δεν είστε και το τέλος του κόσμου.
10: Όταν μαθαίνεις να λύσεις και να προσαρμόζεσαι στις δυσκολίες, τότε τίποτα στη ζωή σου δεν μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Γιατί, σε ποιο διέξοδο και αν βρεθείς, εσύ θα είσαι ικανός να βρεις εναλλακτικά και λύσεις.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, μόνο στο European School Radio.
12: Εσείς, παιδιά, ακούστε το προσεκτικά.

0: νιώθουμε καλά.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
2: Προσοχή! Ακολουθεί ραδιοφωνικό μήνυμα κοινωνικής αφύπνισης.
3: Σώζουμε τον πλανήτη μας σώζοντας τα δάση, προστατεύοντας πνεύμονες της γης, προστατεύουμε τη ζωή μας.
4: Εξασφαλίζουμε έτσι το σπίτι χιλιάδων ζώων και πουλιών και διατηρούμε την ισορροπία στον πλανήτη μας.
5: Δεν πετάμε σκουπίδια.
6: Δεν ανάβουμε φωτιές.
7: Και όταν δούμε φωτιά ή καπνό, ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική.
8: Αγαπάμε και νοιαζόμαστε τα δάση μας.
9: Αγαπάμε και νοιαζόμαστε τη γη μας.
10: Για να μην αλλάξει το οικοσύστημα, αλλάζουμε εμείς.
11: Δεύτερο Γυμνάσιο Περάματος. Συμμετοχή στο μαθητικό διαγωνισμό «Κάντε τον ακουστή 2020».
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athlete.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που εμείζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έπραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόκληρη και η Δανάη τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χαρτί.
2: Το έκανες επίτηδες.
6: Πόναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι γκρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
2: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
1: ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
1: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
1: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
1: είπε η Δανάη.
2: «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα»,
1: πρότεινε ο Λέων.
8: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση «κερδίζω-κερδίζει». Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
9: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζεται πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάζεται πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνία.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
8: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
9: Να θυμώνει εύκολα!
10: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
11: Να πω...
10: Λοιπόν, θα πρέπει να...
9: Να έχει μουστάκι!
10: Τι λες, Μανώλη?
8: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
10: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
7: Καλό είναι να έχει υπομονή.
9: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
8: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
11: Μαρία, να πω κι εγώ κάτι.
10: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το τέλος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
11: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
10: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να του λέμε τα μυστικά μας.
7: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
9: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι τόση ώρα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
11: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
9: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
8: Και να με νοιάζεται.
10: Ω, πολύ σωστά και...
7: Ναι, αλλά με διέκοψες.
10: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
7: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
8: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
9: Δηλαδή,
8: πρέπει να μας αγαπάει.
11: Αυτό εννοείται, βρε.
8: Τίποτα δεν εννοείται.
10: Ακριβώς, λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
11: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: κυρίες και κύριοι, μαθητές και μαθητρίες.
1: Είμαστε τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΣΑΣ.
2: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς να φροντίζετε το σκύλο σας.
3: Ένας καλός ιδιοκτήτης εκπαιδεύει το σκύλο του από μικρή ηλικία.
1: Ένας καλός ιδιοκτήτης δεν περιορίζει το σκύλο σε μικρό χώρο.
4: Ένας καλός ιδιοκτήτης φροντίζει την καθαριότητα του σκύλου του.
5: Του δίνει την κατάλληλη τροφή.
6: Τον πηγαίνει τακτικά στο κτηνίο του.
7: Παίζει μαζί του. Του μιλάει όμορφα, το χαϊδεύει, τον αγαπάει.
8: Φροντίζει για τη διαμονή του σκύλου του, όταν αποσιάζει.
9: Τον μεταφέρει σε ειδικό κλουβί όταν πάει ταξί.
10: Τον πηγαίνει βόλτα καθημερινά.
11: Μαζεύει τις ακαθαρσίες σωστά από τον δρόμο.
12: Δεν τον εγκαταλείπει όταν γυράφει.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Αν εγώ σκεφτώ για το πράσινο νιαστό,
2: πότε εμείς θα δεις πως θα σώσουμε το πράσινο όλης της γης.
3: Αν εγώ όταν ζωγραφίζω πολλά χαρτιά δεν σπαταλώ, να σώσω ένα δέντρο μπορώ.
4: Αν όλοι εμείς χαρτιά δεν σπαταλάμε,
5: τότε εμείς ζώσουμε ένα ολόκληρο δάσος.
6: Αν εγώ μπορώ
7: πλαστικό μπουκάλι μία χρήση να μην χρησιμοποιώ,
8: μπορούμε νερό σε άλλα μπουκάλια να πιούμε.
9: Για τη γη μας με πλαστικά
10: να μην βρωμίζουμε.
11: Αν εγώ μπορώ πήγα στη θάλασσα να μην πετώ.
12: Για να

0: Διαζά.
1: Αν εγώ φροντίσω δύο ζώα, τότε 500 άνθρωποι μαζί θα σώσουμε τα δέσποτα.
2: Εάν εγώ χρησιμοποιώ το ποδήλατο για να μετακινούμε, τότε όλοι μπορούμε να διαθούν τα καυσαέρια και η δημοκρασία στη γη.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: άσα ρε! Βγήκε έξω μπάλα ρε!
1: Άστο, θα τη φέρω εγώ!
0: Ε, ποιος είναι αυτός το άγγελο?
2: Γεια σας, ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο Καταλιώντα.
1: Α, ο Ανδρέας. Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
3: Θες να το πούμε να βγει μετά?
2: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
1: Περίεργος τύπος πάντως.
3: Και παράξενη προφορά.
1: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
0: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
4: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Βέβαια δεν τον έβρισε.
1: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
0: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
3: Όχι, όχι. Ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι. Μάλλον.
1: Είχε μαχαίρι.
0: Τον έπιασα.
4: Έτρεχαν όλοι.
3: Ακούσαμε τις φωνές. Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
2: Αλήθεια.
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή.
3: Για εμείς

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις, από την πρώτη Πανεχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς, κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: καθίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: Paradise High School in California. Paradise High School is a very big school in California. It has even a cafe and sports fields for soccer, baseball, American football and tennis. There are taught 6 subjects by 25 teachers. They have pigs for pets. Miss Jory is teacher of the school. She has been teaching there for 24 years. Her favorite places in school is her classroom and the cafe where she drinks her coffee. She became a teacher because she loves books and her students. In her free time, she plays with her grandson and she rides her bike. She loves her country, America.
2: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
3: Μια φορά και έναν καιρό.
4: Ήτανε 3 αδέρφια που ήταν πάντοτε ενωμένα. Ένας για όλους και όλοι για έναν.
3: Ήρθε μια μέρα που ο πατέρας τους αρρώστησε πολύ βαριά και αποφάσισε να τους εμπιστευτεί την οικογενειακή παράδοση.
5: Έτσι τους είπε ότι υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός και για να τον βρουν πρέπει να μείνουν ενωμένοι.
3: Τα 3 αδέρφια όμως άρχισαν να μαλώνουν για το πώς θα μοιραστούν το ποσό του θησαυρού και έτσι χωρίστηκαν. Άρχισε ο καθένας να ψάχνει μόνος τον θησαυρό. Δυστυχώς, όλες τους οι προσπάθειες ήταν αιμάτες.
4: Τελικά αποφάσισαν να ξαναενωθούν και να μοιραστούν το θησαυρό.
3: Όταν ξαναμόνιασαν, άρχισαν να μοιράζονται όχι μόνο τα στοιχεία που είχε δώσει ο πατέρας στον καθένα ξεχωριστά, αλλά και τη ζωή τους.
4: Στο τέλος κατάλαβαν ότι ο θησαυρός ήταν η κοινή του ζωή και θυμήθηκαν τη φράση που τους είχε πει ο πατέρας τους.
5: Μια βέργα μοναχή τσακίζει και πολλές μαζί αντέχουν.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
3: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
4: Ξέρετε τι είναι το bullying?
5: Όχι!
6: Bullying είναι όταν κάποιος
7: μας κοροϊδεύει
8: και μας πρόχνει.
9: Άσχημα λόγια.
10: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
11: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
12: ασφαλείς,
13: αγαπημένοι.
14: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
15: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
16: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
17: Και ξέρετε κάτι?
18: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
19: Γιατί στο σχολείο
20: δεν κοροϊδεύουμε,
21: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος

0: καθηγητής στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
1: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
2: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
0: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
1: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
0: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα, αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δεν μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Και γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
2: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
0: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
1: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
0: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
2: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
0: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό, επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
1: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
0: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
2: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
0: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή. Εντούτοις, τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο, που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
1: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
2: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
0: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
1: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
2: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίας Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
3: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

0: Stop being addicted and start living.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως συνέδρια με θέμα τον πλανήτη μας. Στις συναντήσεις αυτές παίρνουν μέρος ηγέτες των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών, καθώς και ειδικοί επιστήμονες που αλληλοενημερώνονται. Συζητούν και ίσως καταλήγουν σε κάποιες αποφάσεις εν ώψη των δυσίωνων καταστάσεων που αναμένεται στο άμεσο μέλλον να γνωρίσει η πατρίδα όλων των πατρίδων, του ανθρώπου. Τι θα μπορούσε όμως η ίδια η γη αν είχε μιλιά να ρωτήσει τα αφεντικά του κόσμου, ρωτάει λοιπόν η μεγάλη μητέρα.
3: Γιατί κάθε λεπτό καταστρέφεται εκατοντάδες στρέμματα των τροπικών μου δασών, όταν μάλιστα έχετε ήδη καταστρέψει τα περισσότερα δάση στις πλούσιες χώρες σας?
4: Γιατί κάθε λεπτό αφήνετε τόσους τόνους μολυσμένων απορριμμάτων στο έδαφος μου και χιλιάδες τόνους διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρά μου?
3: Γιατί κάθε ώρα αφήνετε χιλιάδες στρέμματα γόνιμης γης μου να καταστραφούν και να γίνονται έρημος?
4: Γιατί ξοδεύετε εκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ενώ με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μελέτες για να εξαλειφθούν πολλές αρρώστιες?
3: Γιατί κάθε 5 ώρες αφήνετε να πεθάνει ένα σπάνιο είδος του πλανήτη, που σημαίνει ότι οι χιλιάδες είδη θα εξαφανιστούν τα επόμενα 50 χρόνια?
5: Γιατί, απαντήστε, ο πλανήτης μας δεν είναι ένα
1: Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ορίσατε στο πιο
2: περίεργο,
1: ανατρεπτικό
2: και ελαφρώς επικίνδυνο για την τάξη podcast που έχετε ακούσει ποτέ.
1: Σήμερα μπαίνουμε σε ένα σύμπαν όπου το σχολείο γυρίζει τούμπα.
2: Κυριολεκτικά.
1: Οι μαθητές παίρνουν τα ηνία.
2: Οι καθηγητές προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε και πώς βρέθηκαν να κάνουν μάθημα με emojis.
2: Και όλοι μαζί ανακαλύπτουμε πώς θα ήταν ένα σχολείο αν οι κανόνες γράφονταν από εμάς τους μαθητές.
1: Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα σχολείο ανάποδα.
2: Δέστε ζώνες, θα χρειαστούν. Η μεγάλη ανατροπή.
3: Ξυπνάς ένα πρωί, πας σχολείο και κάτι δεν πάει καλά. Το κουδούνι δεν χτυπάει στις 8, χτυπάει στις 10.30. Γιατί? Γιατί οι μαθητές αποφάσισαν ότι ο εγκέφαλος πριν τις 10 λειτουργεί μόνο σε λειτουργία πτήσης.
4: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς.
3: Και το πρόγραμμα το αλλάξαμε δημοκρατικά, με ψηφοφορία στο TikTok. Και κάπως έτσι, το σχολείο ξεκινάει όταν οι μαθητές έχουν ξυπνήσει, πάει, πιει νερό και έχουν κάνει το πρώτο scroll της ημέρας. Προτεραιότητες, βλέπετε.
2: Τα μαθήματα αλλιώς. Στο σχολείο ανάποδα, τα μαθήματα δεν καταργούνται, απλώς αναβαθμίζονται ή όπως λένε οι μαθητές, τα κάνουμε πιο ανθρώπινα.
1: Μάθημα 1. Μαθηματικά. Πλέον λέγονται μαθηματικά επιβίωσης. Πώς να μοιράζεσαι πίτσα δίκαια. Και όλοι συμμετέχουν. Γιατί έχει πίτσα ρε φίλε. Και γιατί επιτέλους τα κλάσματα έχουν νόημα.
2: Μάθημα 2. Ιστορία. Μετονομάζεται σε ιστορία χωρίς επνηλία. Οι μαθητές παίζουν ρόλους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Ξέρξης και κάπου στη μέση κάποιος φωνάζει. Αυτή η θερμοπύλη δεν έχει καλό Wi-Fi.
4: Μάθημα 3. Φυσική. Πείραμα της ημέρας. Πόσο μακριά μπορεί να πετάξει μια γόμα χωρίς να σε δει ο καθηγητής? Στο σχολείο ανάποδα, ο καθηγητής συμμετέχει στο πείραμα. Και φυσικά χάνει.
3: Μάθημα 4. Καλλιτεχνικά. Πλέον είναι art therapy. Ζωγράφισε πώς νιώθεις όταν γράφουμε τεστ. Τα αποτελέσματα είναι σκοτεινά.
4: Νέο μάθημα. Πραγματική ζωή. Θεματολογία.
3: Πώς να συμπληρώνεις μία αίτηση χωρίς να κλαις.
4: Πώς λες όχι χωρίς ενοχές.
3: Πώς διαχειρίζεσαι ομαδική εργασία με τον συμμαθητή που δεν κάνει τίποτα.
5: Οι καθηγητές σε νέο ρόλο. Στο σχολείο ανάποδα, οι καθηγητές δεν εξαφανίζονται. Απλώς κάνουν reboot. Κάποιοι προσαρμόζονται γρήγορα. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται update. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε εξισώσεις, λέει ο καθηγητής μαθηματικών.
6: Εντάξει, θα κάνουμε εξισώσεις με memes. Αν λύσετε σωστά, ξεκλειδώνετε το επόμενο meme. Αν όχι, βλέπετε το ίδιο meme μέχρι να το μισήσετε.
7: Ο καθηγητής της φυσικής από την άλλη το πήρε πιο σοβαρά. Σήμερα θα κάνουμε πείραμα για την ταχύτητα. Θα μετρήσουμε πόσο γρήγορα τρέχει ο Γιώργος όταν του λες έχεις τεστ αύριο.
8: Και η φιλόλογος, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Σήμερα θα αναλύσουμε τον ερωτόκριτο από Instagram Stories. Ο ερωτόκριτος στέλνει DM στην ερωτούσα. Η ερωτούσα το βλέπει και δεν απαντάει. Τι συμβολίζει αυτό?
9: Το ghosting, κυρία.
8: Αιώνιο θέμα. Ακριβώς. Η λογοτεχνία είναι παντού.
5: Και κάπως έτσι, οι καθηγητές ανακαλύπτουν κάτι που οι μαθητές ξέρουν χρόνια. Ότι όταν το μάθημα γίνεται παιχνίδι, όταν υπάρχει χιούμορ,

0: Όταν υπάρχει συμμετοχή, όταν υπάρχει χώρος για ιδέες, τότε όλοι μαθαίνουν καλύτερα.
1: Κυρία, μπορώ να κάνω παρουσίαση για το Σολομό με TikTok?
2: Αν είναι εκπαιδευτικό, ναι. Αν έχει χορευτικό, όχι.
1: Και κάπου εκεί, το σχολείο ανάποδα μας θυμίζει κάτι σημαντικό, ότι οι καθηγητές δεν είναι απέναντι, είναι μαζί μας. Και όταν τους δώσεις χώρο να δημιουργήσουν, γίνονται και αυτοί μαθητές της αλλαγής.
3: Το διάλειμμα. Επίσημα, ιερό. Στο σχολείο ανάποδα, τα διαλύματα δεν είναι απλώς διαλύματα. Είναι θεσμός. Είναι δικαίωμα. Σχεδόν θρησκεία.
4: Το κλασικό δεκάλεπτο, ξεχάστε το. Εδώ έχουμε 30 λεπτά. Και όχι μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά μέχρι να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να ξαναμπούμε.
3: Κύριε, δεν είμαι έτοιμος. Το νιώθω μέσα μου.
5: Μα έχουν περάσει 28 λεπτά.
3: Ακριβώς! 2 λεπτά δεν φτάνουν για να επεξεργαστώ την ύπαρξή μου.
5: Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και επιτροπή διαλύματος. 3 μαθητές με φωσφοριζέ γυλαίκα που περιπολούν την αυλή.
4: Αποστολή τους, να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν διαβάζει το διάλειμμα. Κανείς δεν μιλάει για τεστ. Κανείς δεν λέει τη φράση. Παιδιά, πάμε μέσα. Αν σε πιάσουμε βιβλίο, δεν σε μαλώνουν. Σου δίνουν σοκολάτα για να συνέλθεις από το σοκ.
3: Συγγνώμη, αυτό τι είναι?
4: Ιστορία είναι.
3: Στο διάλειμμα, πάρε μια σοκολάτα και πήγαινε να παίξεις μπάσκετ, γρήγορα!
5: Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τάπες, γέλια και κουτσομπολιά, οι μαθητές ανακαλύπτουν κάτι σημαντικό, ότι το διάλειμμα δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χρόνος για να αναπνεύσεις, να ξεκουραστείς, να μιλήσεις, να γελάσεις, να είσαι άνθρωπος. Γιατί, αλήθεια τώρα, κανείς δεν μπορεί να μάθει σωστά όταν το μυαλό του είναι κουρασμένο. Και το σχολείο ανάποδα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό το διάλειμμα είναι ιερό. Και όποιος το αμφισβητήσει, τιμωρείται με ένα επιπλέον διάλειμμα.
1: Ας αφήσουμε για λίγο τα αστεία και τις γόμες που πετάνε σαν δορυφόροι. Το σχολείο ανάποδα δεν είναι μόνο φαντασία. Είναι ένας τρόπος να δούμε τι πραγματικά λείπει από το σχολείο, όταν το κοιτάμε από την πλευρά των μαθητών. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας ακούει, όχι να μας κοιτάει και να νομίζει ότι ξέρει τι νιώθουμε.
6: Θέλουμε χώρο να μιλήσουμε, να πούμε ότι αγχωνόμαστε, ότι κουραζόμαστε, ότι μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε και να μην μας πούν σιγά, όλοι έτσι είναι. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας μαθαίνει να είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ που γράφουν τεστ. Να μας μαθαίνει πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να λύνουμε διαφωνίες, πώς να σεβόμαστε τον άλλο, πώς να ζητάμε βοήθεια χωρίς ντροπή.
7: Ένα σχολείο όπου η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που ανεχόμαστε, αλλά κάτι που γιορτάζουμε. Όπου το παιδί που μαθαίνει πιο αργά δεν νιώθει ότι μένει πίσω, και το παιδί που μαθαίνει πιο γρήγορα δεν νιώθει ότι πρέπει να κρύβεται για να μην το πουν σπασίκλα. Ένα σχολείο που δεν φοβάται να μιλήσει για την ψυχική υγεία, που δεν αντιμετωπίζει το άγχος σαν υπερβολή, ούτε τη θλίψη σαν τεμπελιά, που ξέρει ότι πίσω από κάθε μαθητή υπάρχει μια ιστορία που δεν φαίνεται πάντα στο τετράδιο.
8: Θέλουμε καθηγητές που μας εμπνέουν, όχι να μας φοβίζουν. Και συμμαθητές που να μας στηρίζουν, όχι να μας κρίνουν. Ένα σχολείο όπου η συνεργασία είναι πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό. Όπου δεν μετριέται η αξία σου με έναν αριθμό. Όπου δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να νιώσεις ότι ανήκεις.
1: Και ναι, γελάμε με το σχολείο ανάποδα, αλλά πολλές από τις ιδέες του δεν είναι αστείες. Είναι απαραίτητες, γιατί το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται χαρακτήρες, φιλίες, όνειρα, αξίες.
9: Το σχολείο δεν είναι κτίριο. Είναι οι άνθρωποι μέσα του.
1: Και αν το σχολείο ανάποδα μας δείχνει κάτι, είναι όταν οι μαθητές έχουν φωνή, το σχολείο μπορεί να αλλάξει.
10: Όχι αύριο, σήμερα!
1: Και κάπου εδώ, το ταξίδι μας στο σχολείο ανάποδα φτάνει στο τέλος του.
11: Αν γελάσατε,
1: αν σκεφτήκατε,
11: αν είπατε έστω και από μέσα σας, ναι, αυτό θα το άλλαζα κι εγώ, τότε κάτι πετύχαμε.
12: Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα το χτίσουν ούτε τα βιβλία, ούτε οι κανόνες. Θα το χτίσουν οι άνθρωποι που το ζουν κάθε μέρα. Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι, οι ομάδες, οι ιδέες.
13: Και ίσως, αν όλοι κάνουμε ένα μικρό βήμα, το σχολείο να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ανάποδα, γιατί θα έχει γίνει ήδη καλύτερο.
12: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη.

ζωή. Σε ένα φανταστικό κόσμο, όπως στιγμή σε στιγμή θα ξαναρχίσει να γυρίζει. Θα σταματήσει να πενθεί, θα οργανωθεί, θα φωνάξει. Θα πετύσει λίγο και γενόμενο για τη ζωή.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικές φαντασίες.
2: Παίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
3: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
4: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
3: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
5: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: τον Άγιο Δημήτριο
1: στο μαθητικό ραδιόφωνο
0: και στο διαδίκτυο. Τραγουδώντας τον παρατατικό.
2: Πέρσι πήγαινα σχολή μπαλέτο 2 φορές την εβδομάδα.
3: Χθες όλη μέρα τραγουδούσα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί κάποιοι προσπερνούν και άλλοι σταματούν για να βοηθήσουν. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες και σήμερα μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί νοιαζόμαστε. Μέρος πρώτο. Αθλητισμός και πατισμός. Ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, δημιουργεί χαρά, συνεργασία και εκείνες στιγμές. Όμως, μερικές φορές το πάθος ξεπερνά τα όρια και ο σεβασμός χάνεται. Θέλοντας να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, εμείς οι μαθητές καλέσαμε μια αθλητικογράφο. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να στηρίζουμε την ομάδα μας με ήθος, μέτρων και σεβασμό προς όλους. Πώς μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χωριζόμαστε.
2: Πιστεύετε ότι η σημερινή οπαδική κουλτούρα ενώνει, διχάζει την νεολαία και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της?
3: Κοίταξε, όσον αφορά την οπαδική κουλτούρα και που δεν είναι ακόμα σωστή, φταίμε όλοι. Φταίει. Να το πω, Ζουλέ, μου αν δεν
4: φταίει
3: πρώτα απ' όλα η πολιτεία.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν προσπαθεί με διάφορου τρόπου και πόρου που του έχει, και μόνο η πολιτεία του έχει, να εξαλείψει τον χουλικανισμό, τη βία στα γήπεδα. Να το κάνει μέσω της παιδείας, γιατί από την παιδεία που ξεκινά. Με βλέπετε εσείς που είστε τυχεροί εδώ και έχετε τις καλύτερες δασκάλες. Γενικότερα υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε σε εμάς υπήρχε ιδιαίτερη τον καιρό μας. Όσο αφορά το γουάν της πολιτείας, έχουν τη δική τους ευθύνη. Μετά είναι η αστυνομία, που η αστυνομία λέει ότι είναι η πολιτεία που φταίει. Οπότε κάπου πρέπει να τα έβρουν μεταξύ τους και να έβρουν τον καλύτερο τρόπο για να εξαλειφθούν το πρόβλημα με τη βία. Φυσικά ευθύνη έχουν και οι ομάδες και οι ίδιοι αθλητές. Δηλαδή, όταν οι ομάδες βγάλουν ανακοινώσεις εχθρικές προς μια άλλη ομάδα, είναι λες και βάζουν δηλαδή, στη φωτιά όσον αφορά την αντίδραση των οπαδών. Άρα, και έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Οι αθλητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, επειδή ο παραπάνω κόσμος είναι του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, ένας ποδοσφαιριστής θα σκοράει έναν γκολ. Δεν χρειάζεται να προκαλεί την αντίπαλη κερκίδα. Υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που κατευθείαν αναφκούν τα αιμάτα που δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες, όταν οι παίχτες, όταν ο ένας, όταν ο άλλος δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ο τελευταίος που φταίει εισαγωγικά είναι ο κόσμος. Που πάντα είναι

0: τι μας ευθύνει οι πράξεις μας, αλλά είναι και τα ρυθίσματα που παίρνουμε γενικότερα στη ζωή. Σίγουρα φταίνει και ήδη η οπαδή, φταίμε εμείς ήδη και φταίει φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι υπόχρεοι να βάζουν τα όρια και να προσπαθούν να μην σπηρούν διχόνια ή να προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα ή να. Ακόμα και τα διαιτητικά λάθη που είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τότε οι εντάσεις. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε, δηλαδή, όταν ένα διαιτητής υποδείξει ένα λάθος, λάθη όλοι κάνουμε στη δουλειά μας. Να κάνουμε και ο γιατρός, να κάνουμε και ο δικηγόρος, αλλά έτσι περιμένουν κανένα έξω από σπίτι του για να δέρει. Το διαιτητή, το δημοσιογράφο, τον ποδοσφαιριστή, τον περιμένει κάποιο. Δηλαδή, ένα ακραία πράγματα. Όπως είναι να κάνουμε λάθη οι υπόλοιποι, είναι να κάνουμε και εμείς. Εμπόριο όμως πρέπει ο ένας να προστατεύει και τον άλλον. Οκ, έκαμε ένα λάθος ο διαιτητής. Ο δημοσιογράφος πρέπει να το παρουσιάσει με έναν όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται από τη στιγμή που τον παρακολουθεί ο κόσμος. Έκαμε ένα λάθος ο δημοσιογράφος. Είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους. Ένα κάμι λάθος. Και ο ίδιος πρέπει να προσέχει λίγο πώς λέει τα πράγματα στον αέρα, γιατί όλος ο κόσμος είναι τζίνο που αγωγείται να το παιχνίδιο. Εν όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει οδηγία πλέον από την UEFA ότι όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα, ή σβήνουμε τις κάμερες, που λέει ο λόγος, ή δείχνουμε κάτι άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε παραπέμπει σε βία, ναι, να το δείχνει η τηλεόραση.
1: Είναι οδηγία ή κανονισμός.
0: Κανονισμός.
1: Α, κανονισμός. Άρα πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, όταν υπάρξει, ναι, ρε παιδί μου, ότι πέσω και γίνεται ένα σκηνικό μέσα στο γήπεδο, απαγορεύεται η τηλεόραση να το δείξει.
1: Γίνεται, εφαρμόζεται.
0: Εφαρμόζεται, ναι. Εφαρμόζεται. Τις παραπάνω φορές εφαρμόζεται. Είναι ένα μέτρο το, για παράδειγμα, ότι χρειάζεται να δείχνουμε και τι έγινε. Όπως εγώ προσωπικά, όταν γίνονται τα επεισόδια, εγώ δεν στέκομαι μόνο στα επεισόδια την ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, να πω ότι είναι καταδικαστέα και ότι θέλω να ασχοληθώ με τον που έγινε, πάμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να του δούμε παραπάνω προβολή από όσο πρέπει, και πρέπει να δείχνουμε όλοι τον τρόπο μας ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα, όλοι που έχουμε ευθύνη, αλλά είναι μια λυσίδα ανθρώπων και παράγοντων που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δεν μπορεί μόνο ο ένας. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι η ατομική ευθύνη του καθενός, των γονιών, όταν τα παιδιά πάνε στο γήπεδο, όταν πάμε με τον πατέρα στο γήπεδο, όταν πας στο γήπεδο με τον πατέρα σου, και λέει στον πατέρα σου να είναι εξάλλητος. Ή παίζεις εσύ μπάλα, που πολλές περιπτώσεις που άκουσα, και πάνε οι γονείς να δουν τα μωρά, και χτυπάνε ένα μωρό, το άλλο μωρό, και ο γονιός λέει, πώς το άλλο μία, ας πούμε, παράδειγμα. Ούτε τούτο είναι σωστό. Δεν θα μου φταίξει πολύ διάμα, εγώ παιδιά στο σπίτι μου είναι λάθος. Άρα είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε όλοι.
1: Η συμπεριφορά των γονιών, το τι αξίες σου καλλιεργεί,
0: σωστό, μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, το αθλητισμός είναι η βιτρίνα της κοινωνίας μας. Αν υπάρχει πρόβλημα στο οπαδικό πύχη κομμάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Έτσι μπορεί να είναι η κοινωνία εντάξει, για να μην είναι αθλητισμός.
1: Πολύ μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο. Και δεν ξέρω αν θέλει να το θέμα.
2: Τελικά, όλα ξεκινούν από μια στάση ζωής. Από το αν επιλέγουμε την ένταση ή τη φροντίδα. Η φροντίδα φαίνεται παντού, στους ανθρώπους, στα ζώα, στον τόπο όπου ζούμε.
3: Μέρος δεύτερο. Φροντίδα δέσποτων ζώων και συνεργασία κοινότητας. Στη γειτονιά μας υπάρχουν αδέσποτα ζώα που χρειάζονται προστασία. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέλησαν να βοηθήσουν. Ενημερώθηκαν, συζήτησαν και επικοινώνησαν με την κυρία Σίλβια, η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά στη φροντίδα και τις στηρώσεις αδεσπότων. Με τη διαμεσολάβηση του σχολείου και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, ήρθε σε συνεννόηση με το Δημαρχείο ώστε να πραγματοποιηθούν δωρεάν στηρώσεις. Έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε ουσιαστική πράξη για το καλό της κοινότητας.
4: Καλημέρα, σήμερα είμαστε με την κυρία Σίλβια, η οποία είναι κατοίκος της περιοχής και θα βάλω να σκόνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο μας και τι σας έκανε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των μαθητών για να οργανωθούν οι στηρώσεις?
5: Ξεκίνησα εντελώς τυχαία. Ήρθα για ένα κατάκι που νιαούριζε εδώ στην περιοχή και δεν ξέρω πώς, αλλά βρέθηκα στο γραφείο της διευθύντριας και η μία κουβέντα μετά από την άλλη. Καταλάβαμε πως και οι δύο είμαστε φιλόζωες. Έτσι.
4: Με ποιον τρόπο το σχολείο βοήθησε πρακτικά ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση με το Δημαρχείο και να γίνουν δωρεάν στηρώσεις?
5: Εγώ σίγουρα δεν θα κατάφερα μόνη μου να πάρω τόσα κουπόνια από το Δημαρχείο σαν Σίλβια, σαν ένα άτομο. Σίγουρα για να βοηθήσει ένα σχολείο είναι, σίγουρα παίρνουμε πιο καλά τα αποτελέσματα, γιατί ακούνε ένα σχολείο. Είναι ένα πιο μεγάλο πράγμα από ένα άτομο. Και έτσι σίγουρα αυτό βοήθησε και σε μένα.
4: Από την εμπειρία, τι σημαίνει για εσάς όταν βλέπετε μαθητές, μαθήτριες να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις φροντίδας των ζώων? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την κοινότητα και την καθαριότητα?
5: Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και χαίρομαι πως παίρνουν μέρος μαθητές, γιατί έτσι μαθαίνουν πιο καλά τα ζώα, μαθαίνουν πώς να συμπεριφερθούν. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτό από μια μικρή ηλικία να μάθουν όλα αυτά.
4: Εκτός από τις στηρώσεις, συνεργαστήκαμε και σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής γύρω από το σχολείο. Πόσο σημαντικό θεωρείτε που οι μαθητές, μαθήτριες φροντίζουν τον δημόσιο χώρο που ζουν και κινούνται καθημερινά?
5: Χαίρομαι που ακούω και βλέπω αυτό, γιατί τα νεαρά άτομα πρέπει να καταλάβουν και αυτά, και για την καθαριότητα, να το πάρουν σοβαρά. Σίγουρα φαίνεται πιο καλά και στα δικά μας μάτια, ενώ φαίνεται πολύ ωραία. Μπράβο σας πράγματι αν κάνατε αυτό.
4: Πόσες γάτες έχετε στη Ρώση?
5: Ως τώρα 20.
4: Πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να τις προσεγγίσετε?
5: Όσοι γνωρίζουν τις γάτες ξέρουν πως δεν συνεργάζονται πάντα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και έτσι ήξερα πού ακριβώς να πάω και να πιάσω γάτα.
4: Ευχαριστούμε.
5: Και εγώ. Με τα δικά μου λόγια, πως ένιωσα πως το σχολείο είναι με το μέρος μου, ότι αν όποτε χρειάζομαι κάτι, σίγουρα να με στηρίξει το σχολείο. Και αυτό είναι ακριβό πράγμα, κοστίζει, ξέρουμε, και ήταν μεγάλη βοήθεια από το Δημαρχείο να πάρουμε έτσι βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σε όλη την Κύπρο αυτό το έργο αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο.
4: Ίσως τελικά η αλλαγή να ξεκινά από κάτι απλό, από μια απόφαση. Να μην αδιαφορούμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να στεκόμαστε δίπλα ένα στον άλλο.
3: Εμείς αυτό διαλέγουμε.
4: Γιατί μια

0: European School Radio. Ακούστε το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
3: Δεν σε έχω φίλο.
4: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
5: Καλά, δεν έχεις φίλους.
6: Σε μισώ.
7: Σε έχω μπλοκάρει.
8: Δεν σου ξαναμιλάω.
9: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
10: Δεν με πιστεύεσαι.
11: Καλύτερα μόνος μου.
12: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
2: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
6: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
3: Είσαι πραγματικός φίλος.
9: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
5: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
12: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
6: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
10: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
3: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
2: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
13: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
14: Θα το δεις, μίλα τώρα το μπορείς.
15: Μίλα τώρα μη φοβάσαι, μίλα τώρα να θυμάσαι. Μίλα τώρα μη φοβάσαι, μίλα τώρα να θυμάσαι.
14: Μόνος δεν είσαι, θα το δεις, μίλα τώρα το μπορείς.
0: ESR European School Radio, our lovely radio.
16: Πεινάω. Θέλεις λίγο?
17: Έλα να φάω μαζί.
18: Μοιραζόμαστε το κολατσιό μου.
19: Πάρε από το μήλο μου.
20: Πες από το κουλούρι μου.
21: Φοβάμαι.
22: Ηρέμησε.
23: Πες μου τη σκέψη σου.
24: Δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι.
25: Έλα μαζί μας.
26: Δεν είσαι μόνος σου.
27: Νιώθω μόνη. Και εγώ. Θες να γίνουμε φίλες?
28: Έλα να παίξουμε.
29: Έχεις εμάς!
30: Κοίταξε εμάς, σου χαμογελάμε!
31: Αγκαλιά!
32: Κινδυνεύω!
33: Με μας όχι!
34: Φώναξε δυνατά!
35: Δεν είσαι μόνος σου! Είμαστε ομάδα!
36: Είμαι εγώ για σένα και εσύ για μένα!
37: Ονειρεύουμε παιδιά να χαμογελούμε!
38: Μια ζωή σαν πανηγύρι!
39: Έναν κόσμο με ειρήνη!
40: Με υγεία.
41: Έναν κόσμο
42: αληθινό.
43: Θέλω να προσφέρω.
44: Γίνε θελοντής.
45: Θα βοηθήσουμε κι εμείς.
46: Ξεκίνα από τώρα.
47: Ελπίζουμε.
48: Πιστεύουμε.
2: Θέλω έναν καλύτερο κόσμο.
13: Και εμείς.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: δεν είναι παιχνίδι.
1: Ζή, αναπνέει
2: και υπάρχει όπως εσύ.
3: Γι' αυτό μην αδιαφορείς.
2: Βοήθησε να παραμένει γης.
4: Κάνε μια προσπάθεια
5: μεγαλύτερη από αυτή που κάνεις τώρα.
6: Μην χτυπείς τον τόπο συμπόρα.
7: Είδες τι έγινε στην Αυστραλία.
8: Με πόση ευκολία όλοι προσφέρουμε βοήθεια.
3: Μα το μικρό κοάλα υποφέρει στα αλήθεια.
9: Γι' αυτό μην κόβεις τα δέντρα.
10: Μην πετάς σκουπίδια.
11: Μην ανάβεις φωτιές.
3: Γιατί θα έρθουν ένα φωτιές.
12: Και θα αλλάξουν οι εποχές.
13: Και τότε ειλικρινά θα το σκεφτείς.
14: Τα παιδιά το είπαν. Δεν ακούει κανείς.
15: ESR, European School Radio. Our lovely radio.

Sen her gün benim.

0: είναι αυτή!
1: Κοπελιά, μου ήθελες να αναλάβουμε την οργάνωση βιβλιοθήκης. Σούπερ ιδέα. Δείξε τώρα την αρχαία σκόνη.
0: Βάλε ένα χεράκι, ρε γκρινιάρη, θα πέσει όλο το ράφι.
1: Πιάσε. Αυτό πιάσε, μην τα αφήνεις. Στάσου. Νομίζω ότι αυτό το θέλω. Καλλιτεχνικό design. Θα λύσω την κορδέλα. Ορίστε και τα αποκαλυπτήρια.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, φίλε, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Wow, δες. Εργασία μαθητών Β' Λυκείου 1999.
0: Σοβαρά. Τι λες τώρα. Άνοιξε, άνοιξε.
1: Μάλιστα. Θα απαγγείλω από ένα παλιό τετράδιο γεμάτο από παροιμίες και σοφά λόγια. Κουλό, ε!
0: Κάτσε λίγο, να δω τι γράφει. Κάποιες φορές η ευτυχία κρύβεται εκεί που δεν κοιτάμε. Wow, τι είπα ποιητής!
1: Νομίζω σε αντιπροσωπεύει. Αλλά εμείς κοιτάμε μόνο προς τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, και χάνουμε την ηρεμία μας, την εφηβεία μας, αγχωνόμαστε κιόλας.
1: Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ με την τσάντα γεμάτη βιβλία, απαιτήσεις επιτυχίας, συγκρίσεις με τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και όλα αυτά γιατί δεν καταλάβαμε πώς η ευτυχία δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Το γράφει. Μας την είπε το designato του 1999 ή μου φαίνεται.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παίζει να ήταν πολύ πιο προχώ η τύπη. Πω, για σκέψου.
0: 1999. Αξιοποίησαν έναν παλιό θησαυρό. Λόγια χρόνων και χρόνων που είναι οδηγίες ζωής. Πω, τι να πω. Εγώ τις ελπίδες μου πάντως τις είχα αποθέσει στην τεχνητή νοημοσύνη. Να μου λύσει τις απορίες, να μου δώσει λύσεις. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Οχ, Στάσου, αυτό το λέει και ο παππούς μου. Παροιμία θα είναι να το ξέρεις.
1: Και ο δικός μου το λέει, τύπου... Όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Όπως εμείς τώρα.
0: Κάτσε να διαβάσω τι λέει εδώ. Δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο δρόμος. Η ευτυχία δεν χαρίζεται, ανταλλάσσεται. Πω, κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα πίστευα πως οι παροιμίες είναι βαρετά και τέτοια. Λες να μου αλλάξει γνώμη φάση. Μπα, δεν νομίζω.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Άμα δεν πιστεύεις, ήδη διάβασε. Σε κατάλαβαν, βρε ξεροκέφαλη.
0: Γίνα σελίδα, ψήναμε φούλια παρακάτω. Να σου πω, ο ψηλός, γιατί δεν ήρθε στην ομάδα μας. Μας πιστόλιασε κανονικά, νομίζω.
1: Εσύ πήγες με την παρέα του να δεις τον αγώνα προχθές. Ή τον πιστόλιασες. Α, να, καλά το λέει εδώ. Όπως φέρεσαι, σου φέρονται. Διάβασα και πιο κάτω. Η ευτυχία κτίζεται μαζί με τους άλλους. Για σένα και τον ψηλό θα λέει. Κοίτα και παρακάτω, βρε γλυκούλα. Από τα λάθη μαθαίνουμε.

0: Άιντε, καιρός είναι. Μήπως να τα ξαναβρείτε.
1: Τι μας λες. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Μα, έτσι γράφει εδώ. Πάρτιν.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Όταν βρεις τον ψηλό, κάνε μια σχετική συζήτηση και πες του. Παν μέτρον άριστον. Για να μην παρεξηγούμαστε και θυμώνουμε, δεν είμαστε μόνο για μπλα μπλα.
1: Διάβασε παρακάτω να δούμε τι εννοεί. Με τα αρχαία, όλο κάτω από τη βάση γράφω, το ξέχασες.
0: Δεν χρειάζονται υπερβολές, πίεση, αλλά ισορροπία. Αυτό λέει. Βλέπεις, η ευτυχία βρίσκεται στο μέτρο, φιλενάδα. Να το πεις και στον ψηλό. Να το εφαρμόζετε. Και τέλος πάντων, να ισορροπήσουμε όλοι μας. Παν μέτρον άριστον λοιπόν. Έτσι θα του πεις.
1: Καλά μωρέ, το σούκου μάλλον. Ίσως. Μπορεί.
0: Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Να, στο λέει εδώ, δες το. Χάνεις χρόνο άσκοπα. Δηλαδή, αποφεύγεις να δώσεις λύση στα προβλήματα.
1: Και εδώ παρακάτω, διαβάζω όμως. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ξεκάθαρα, χαλαρά σου λέει.
0: Άλλο η αναβλητικότητα, άλλο η βιασύνη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σου ταιριάζει πάρε μία που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Χάνω τα λόγια μου φαίνεται. Κοίτα, επικεντρώσου στο πάνω μέτρον άριστον. Εντάξει. Μέτρο, μέση λύση, ισορροπία. Αμάν βρε ψηλέ, τι τραβάω για τη φιλενάδα μου.
1: Όχου, μη μαγχώνεις κι εσύ τώρα. Να βρω το μέτρο λέει. Στο σχολείο δεν τα πάω καλά. Με το ψηλό, με το μέλλον μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πανεπιστήμιο και έτσι. Μήπως και μια τεχνική σχολή. Ή ελεύθερος επαγγελματίας. Άντε, για αποφάσεις εσύ τώρα χωρίς πίεση με μέτρο και ισορροπία.
0: Πλάκα πλάκα, θα πάρω τη βοήθεια του σοφού τετραδίου. Α, να! Και εδώ τι μας λέει. Σα δεν μπορεί το ποτάμι να περάσει, κάνει ποταμάκι.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις λύση, ψάξε για άλλο τρόπο. Άκου κι αυτό! Το καλό το παλικάρι βρίσκει άλλο μονοπάτι. Και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, που σημαίνει έχει θάρρος.
1: Τέλεια μου ακούγονται. Άκου και τούτη. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή, τονίζει τις εναλλακτικές λύσεις που μπορείς να βρεις. Γιατί αν δεν τολμήσεις, δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου. Ο δειλός και το άλογο δεν κερδίζουν αγώνα.
0: Τώρα σου έχω τα καλύτερα. Να εδώ. 10 μέτρα και ένα κόψε. Που σημαίνει, πριν κάνεις κάτι, να υπολογίσεις σωστά και καλά. Άπλωνε τα πόδια σου κατά το πάπλωμά σου. Που πάει να πει, μέτρα τις δυνάμεις σου για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.
1: Άκου τώρα το απίστευτο. Να, πάρε του γέρου συμβουλή του παιδεμένου γνώμη. Δηλαδή, αξιοποίησε την πείρα άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Πω πω, λες και ρωτάω τι τεχνητή νοημοσύνη ρε φίλε.
0: Αν θέλεις, που λέει και το AI, άκου κι αυτό. Σημάζεψέ με όταν με βρεις για να με έχεις όταν με χρειαστείς. Είναι χρήσιμο λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες που όταν μας παρουσιάζονται. Είναι τρελό, αλλά μόλις διαβάσαμε κάτι σαν συμβουλευτική, οδηγίες ψυχοθεραπείας ή ψυχικής ενδυνάμωσης.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τόσο βαρετές τελικά. Είναι κάτι σαν Twitch χωρίς Wi-Fi.
0: Ξέρεις κάτι κοπελιά, αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό. Ωραία εμπειρία το βιβλίο με τις παροιμίες και τα σοφά λόγια. Σου δίνουν λύσεις στους προβληματισμούς. Απλά, λιτά, μόνο με μία πρόταση.
1: Ναι όμως, άμα δεν είχα την ιδέα να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, έλα τώρα παραδέξου το.
0: Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εμπνεόμενος από ένα παλιό τετράδιο του 1999, θα αναφωνήσω το 2026, ένα δικό μου ρητό. Η ευτυχία είναι εδώ, δίπλα μας, μέσα μας. Κρύβεται εκεί που δεν την κοιτάμε.
1: Καλά, φοβερό. Παρακαλώ να καταγραφείς τα πρακτικά της βιβλιοθήκης τώρα.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

prison cell. I love you long and I love you well.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.